future.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast is

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.
2: Share voice through your voice. Πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πρώτο Γενικό Λύκειο Ελευθερίου Κορδελιού. Μια σειρά επεισοδίων για τις ευρωπαϊκές αξίες, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την εξάλληψη διακρίσεων και στερεοτύπων, καθώς και τις πολιτικές και τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς αυτήν την κατεύθυνση. Η δημοκρατία δεν είναι κάτι μακρινό. Είναι στις ερωτήσεις που κάνεις, στις αξίες που υπερασπίζεσαι.
3: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
4: Γιώργος Κατεγαράκης.
5: Άγγελος Παπασφάκης.
6: Στέλιος Χατζάκης.
3: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορας. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
7: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
8: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
9: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το μοχιανό καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
10: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Γεια σας, είμαι ο Αντριάν Ταφάνη,
1: ο Άγγελος Παϊόβα
2: και η Γερνίση Ρέκα
0: από τα Μοχιανάκια του Γυμνασίου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης. Το όνομά μας Μοχιανάκια το πήραμε από το σχολείο μας. Βέβαια υπάρχουν μαθητές που έρχονται σε αυτό και από άλλα χωριά. Σταλίδα, Αυδού, Γωνιές και Ποταμιές.
1: Ας μιλήσουμε λίγο για αυτά.
2: Η Σταλίδα είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός της κοινότητας Μοχού. Σε αυτή υπάρχουν ξενοδοχεία, τουριστικά μαγαζιά, εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες. Το καλοκαίρι η Σταλίδα γεμίζει τουρίστες που δέχονται τη φιλοξενία των κατοίκων της.
0: Το Αυδού ανήκει στο Δήμο Χερσονήσου και βρίσκεται στο κάμπο της Λαγκάδας. Το καλοκαίρι σφίζει από ζωή και όλοι χαίρονται με τα πανηγύρια που γίνονται σε αυτό.
2: Οι Γωνιές ανήκουν και αυτές στο Δήμο Χερσονήσου και βρίσκονται στην είσοδο των Φαραγγιών, της Παναγιάς και της Ρόζας. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό που παράγει λάδι, μέλι, κρασί, τσικουδιά και κοινοτροφικά προϊόντα.
0: Οι Ποταμιές ανήκουν στο Δήμο Χερσονήσου. Οι κάτοικοι της ασχολούνται με τη γεωργία και είναι ένα αυθεντικό κρητικό χωριό. Οι επισκέπτες του φεύγουν από αυτό με τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Δύο φίλοι, ο Γιάννης και ο Πέτρος, κάθονται σε ένα παγκάκι στο σχολείο.
2: Ο Γιάννης αρχίζει με ενθουσιασμό την κουβέντα.
1: Χθες το βράδυ γνώρισε έναν τύπο στο Facebook που παίζει γι' αυτό σλον. Με πέλεσε μάλιστα, διότι όπως λέει είναι πολύ καλός παίκτης. Επίσης μου πρότεινε να ανταλλάξουμε διευθύνσεις και τηλέφωνα.
3: Εμένα δεν μου πολύ αρέσει αυτή η ιστορία. Πόσο χρονών είναι?
1: Μου είπε ότι είναι 14 και μου έστειλε και φωτογραφίες του.
3: Παρ' όλα αυτά, κάτι δεν κολλάει.
1: Μα γιατί σου φαίνονται όλα στραβά? Ένα συνηθισμένο παιδί είναι. Τι είναι αυτό που δεν κολλάει?
3: Πώς έτσι ξαφνικά σε βρήκε χωρίς να σε ξέρει και σε επένεσε κιόλα? Μα αφού εσύ δεν ξέρεις ούτε το ποντίκι να κουνάς.
1: Ναι, ναι. Και εκτός από αυτό, μου πρότεινε να συναντηθούμε σήμερα στο πάρκινγκ δίπλα στο σχολείο.
3: Καλά, δεν είσαι σοβαρός. Θα πας να συναντηθείς με έναν άγνωστο σε ένα απόμακρο μέρος? Και αν δεν είναι αυτός που λέει, φαντάζεσαι τι μπορεί να συμβεί?
4: Εκείνη τη στιγμή χτυπάει το κουδούνι για μάθημα. Οι μαθητές μπαίνουν στις τάξεις τους, μαζί και οι δύο φίλοι. Το μάθημα που έχουν είναι πληροφορική. Και ο καθηγητής αποφασίζει να δείξει στα παιδιά τον σχεδιασμό μερικών έγκυρων τοπικών ενημερωτικών ιστοσελίδων. Ανοίγει λοιπόν το μεγάλο διαδραστικό πίνακα και πληκτρολογεί τη διεύθυνση μιας τοπικής ιστοσελίδας. Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μεγάλο πλαίσιο με το πιο επίκαιρο νέο.
5: Καταζητείται από την αστυνομία απαγωγές που έχει διαφύγει από τις φυλακές και όπως φαίνεται προσελκύει παιδιά ηλικίας 12 με 15 ετών με σκοπό να τα παγάγει. Κινείται κυρίως στο χώρο του Facebook και μπορεί να χρησιμοποιήσει μερικές από τις ακόλουθες φωτογραφίες όπως και μερικά από τα παρακάτω ψευδόνυμα. Και τώρα περνάμε στην πολιτική. Ο πρωθυπουργός της χώρας ταξιδεύει.
6: Ο Γιάννης τότε γυρίζει έντρομο στον Πέτρο που ως συνήθως είναι αφηρημένος και του λέει:
1: Πέτρο, αυτός είναι.
3: Ποιος αυτός, ρε Γιάννη?
1: Ο τέτοιος, ξέρεις, από το Facebook. Δεν το πιστεύω. Οι φωτογραφίες είναι ακριβώς οι ίδιες.
3: Πλάκα κάνεις έτσι?
1: Όχι, όχι, δεν κάνω πλάκα. Μου έδωσε ένα από αυτά τα ονόματα. Τις ίδιες φωτογραφίες και τις ίδιες πληροφορίες. Δεν το πιστεύω θα την πατούσε έτσι.
3: Τότε πρέπει να το πούμε στην αστυνομία. Είσαι απόλυτα σίγουρος?
1: Μα ναι, σου λέω.
7: Οι δύο φίλοι λοιπόν, μετά τη λήξη του μαθήματος, απευθύνονται στο διευθυντή και του εξηγούν πως έχει η κατάσταση. Εκείνος τους δίνει την άδεια να τηλεφωνήσουν στην αστυνομία. Η αστυνομία μαθαίνει για το ραντεβού του απαγωγέα και του στείνει παγίδα. Τελικά, ο απαγωγέας συλλαμβάνεται και ο Γιάννης παίρνει ένα σοβαρό μάθημα. Κανείς δεν θα ήθελε να έρθει στη θέση του Γιάννη. Πρόσεχε λοιπόν, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook μπορούν να κρύβουν πολλούς...
0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
8: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

στενά, τις ακίνητους εμέρες φροχερές. Μόνος περπατάω ακούγοντας φωνές. Όταν χορεύω με λένε τρελό, μα τη μελωδία την ακούω μόνο εγώ. Όταν πονάει της καρδιάς η πηγή, η κάθε νότα γιατρεύει μια πληγή. Σε θλίψη και φόβο δίνει απάντηση, διώχνει τον πόνο σε μια στιγμή.

0: Ο μικρός πρίγκιπας, μετά από τις γνωστές του περιπέτειες, αφού πλέον ξαναγύρισε στον πλανήτη του, πήρε μια μεγάλη απόφαση. Αποφάσισε λοιπόν μία φορά το χρόνο να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι σε έναν καινούριο πλανήτη. Έτσι, με τη βοήθεια ενός μήνους κοκκινοτσουλοφιδοπαπαγάλων, ξεκίνησε το ταξίδι του. Και ενώ ταξίδευε στο διάστημα, είδε κάτι παράξενο. Ένας μικρός πλανήτης άλλαζε συνέχεια χρώματα. Κίτρινο, μοβ, τυρκουάζ, γαλάζιο και μετά σκοτάδι. Γεμάτος περιέργεια, αποφάσισε να προσγειωθεί εκεί.
1: Στον πλανήτη των χρωμάτων, όπως τον είχε ονομάσει ο μικρός πρίγκιπας, ζούσαν τρία είδη μικρών, στρογγυλών και συμπαθητικών πλασμάτων. Τα κοκκινέλια, τα πρασινέλια και τα μπλεδέλια.
0: Έπαιρναν το όνομά τους από το χρώμα των χεριών, των ποδιών και πάνω απ' όλα της μεγάλης ζωηρής μύτης τους, που έμοιαζε πάντα να λάμπει.
1: Όμως, η πιο ξεχωριστή τους ικανότητα ήταν πως με μια μόνο κίνηση της παλάμης τους μπορούσαν να εκπέμπουν ένα δυνατό χρωματιστό φως ανάλογο με τη φυλή τους. Κόκκινο τα κοκκινέλια, πράσινο τα πρασινέλια και μπλε τα μπλεδέλια.
0: Αυτό το φως ήταν τόσο εκτυφλωτικό που όποιος το κοιτούσε κατάματα για λίγες στιγμές τα έχανε όλα γύρω του και έβλεπε μόνο χρωματιστές λάμψεις.
1: Γι' αυτό τα πλασματάκια χρησιμοποιούσαν τη δύναμή τους με προσοχή, μόνο όταν χρειαζόταν πραγματικά.
0: Μα αντί να ζουν αγαπημένα, μάλλον να συνέχεια.
2: Εδώ είναι η περιοχή μας! Πατάτε την περιοχή μας! Μάζεψε την πατούσα σου, θα σου την κοκκινήσω!
3: Χα, μη γελάσω!
2: Δεν θα μου πεις που να βάλω την πατούσα μου!
4: Μην βάζετε μαζί μας! Είμαστε πιο δυνατοί!
2: Άκου πιο δυνατοί! Θα σου πρασινίσω τη μύτη!
5: Και θα σε πουλήσω στη λαϊκή για αγκουράκι!
0: Άρχισαν να στρέφουν τα φώτα τους ο ένας πάνω στον άλλον. Κόκκινες και πράσινες ακτίνες άρχισαν να χορεύουν στον αέρα, να μπλέκονται, να συγκρούονται και ο ουρανός βάφτηκε κίτρινος.
1: Έτσι άρχιζε κάθε μέρα μεγάλος καυγάς στον πλανήτη των χρωμάτων και κανείς τους δεν μπορούσε να δει πια καθαρά.
2: Χα! Τυφλωθήκανε!
6: Κοιτάξτε τους! Μα ούτε εσείς, ούτε οι άλλοι αξίζετε!

0: αντέχετε!
1: Ναι, Πρασινέλια, ενώ εσείς ξεχυλίζετε από θέρμη.
2: Ο πλανήτης βάφτηκε σε ένα έντονο τυρκουάζ χρώμα.
3: Μα η ίδια μάχη γινόταν με τα μπλεδέλια και τα κοκκινέλια.
4: Μπλεδέλια! Χωρίς εμάς δεν λάβει τίποτα!
5: Κοκκινέλια! Εσείς καίτε και καταστρέφετε σαν τη φωτιά!
3: Και ο πλανήτης για μια ακόμη φορά γινόταν μοβ!
2: Κι όταν όλοι κουράστηκαν, κλείστηκαν στα σπίτια τους. Και τότε ο πλανήτης έσβησε. Έπεσε σε μαύρο σκοτάδι.
3: Μέσα στο σκοτάδι φάνηκε μια μικρή λάμψη. Ήταν ο μικρός πρίγκιπας. Κουρασμένο από τους καυγάδες, τον κοίταξαν με απορία. Ένα καινούριο πρόσωπο.
6: Δεν σε έχουμε ξαναδεί. Είσαι κοκκινέλι, μπλεδέλι, γιατί πρασινέλι σίγουρα δεν είσαι.
7: Κι όμως, φέγγεις μέσα στο σκοτάδι.
8: Ήρθα από μακριά. Σας είδα από το διάστημα και με τράφηκε το φως σας. Ή μάλλον τα πολλά σας χρώματα. Μα όταν έφτασα, βρήκα σκοτάδι.
2: Τα κοκκινέλα, τα μπλεδέλα και τα πρασινέλα μαζεύτηκαν γύρω του. Κάποιοι κρατούσαν ακόμη θυμό, άλλη περιέργεια και άλλη ελπίδα.
9: Η αλήθεια είναι ότι μαλώσαμε, γιατί ο καθένας νομίζει ότι είναι ο πιο σημαντικός.
8: Και έτσι, ο κόσμος μας χάνει το φως του.
5: Και εμείς ξεμείναμε στο σκοτάδι.
8: Μα δεν βλέπετε, ο καθένας σας έχει μέσα του μια λάμψη. Αν σταθείτε χώρια σβήνει. Αν όμως ενωθείτε, τότε όλοι μαζί θα φωτίσετε τον πλανήτη.
10: Θα φωτίσουμε τον πλανήτη! Πώς θα φωτίσουμε τον πλανήτη?
5: Τι εννοείς θα φωτίσουμε τον πλανήτη?
1: Τι πρέπει να κάνουμε? Αγκαλιαστείτε!
3: Τα πλήθη σώπασαν. Ένα-ένα τα βήματά τους έφεραν πιο κοντά. Κοντά ο ένας στον άλλο. Και κοντά στο μικρό πρίγκιπα.
1: Ελάτε, αγκαλιαστείτε!
2: Κι όταν τα κοκκινέλα, τα πρασινέλα και τα μπλεδέλα αγκαλιάστηκαν, ο πλανήτης λούστηκε σε ένα όμορφο λευκό φως.

0: Κοιτάξτε, ο πλανήτης λάμπει.
1: Είχε δίκιο.
2: Μαζί είμαστε πιο όμορφοι.
3: Πραγματικά είμαστε πιο όμορφοι όλοι μαζί.
4: Τώρα ξέρετε, όλα τα χρώματα όταν αγκαλιαστούν γεννούν το φως.
5: Και έτσι ο πλανήτης των χρωμάτων έγινε ο πιο λαμπερός πλανήτης του σύμπαντος.
4: Ξέρετε,
6: όλοι τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
7: Πάμε ραδιόφωνο, είπα, πάμε ραδιόφωνο.
8: Πάμε!
7: Θέλεις να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
9: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του ελληνικού δημοτικού σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
7: Παναγιώτη,
9: Πετρούλα,
7: τον Δημήτρη,
10: Λορέντζο,
7: τον Πασχάλη,
11: τον Άγγελο.
7: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο με πολλή μουσική,
10: με ποδόσφαιρο,
11: τέχνη του γκράφιτι
7: και ταξίδια στο διάστημα.
8: Απολαύστε τους!
4: Με χαρά και φαντασία, η τάξη μας ταξιδεύει στη μαγική ζωολογική πλατεία.
12: Κύριε, και το λιοντάρι που είναι ο αρχηγός των ζώων, ποιος θα το κάνει?
13: Μα εγώ φυσικά, δεν είμαι ο αρχηγός.
1: Παιδιά, ας ξεκινήσουμε!
14: Yo, was geht? Neuer Mini-Podcast.
15: Kurz, ehrlich und bisschen surreal.
14: Heute erstmal nur ein kleiner Teaser.
15: Ja, einfach damit ihr checkt, was abgeht.
14: Wir reden über alles, also wirklich jeden Scheiß.
15: Wirklich alles. Auch Sachen, wo man nicht denkt, Bro, sag das lieber nicht.
14: Format und Themen sind komplett gemischt bei uns.
15: Gaming, Zukunft, Eltern, Schule, Druck, Feedbacks, alles dabei.
14: Genau. Und auch so random Stories, die komplett eskalieren.
15: Die eigentlich privat bleiben sollen, aber egal.
14: Darüber werden wir einfach diskutieren, unsere Meinungen sagen. Und ja.
15: Ah, ein bisschen Streit gehört auch dazu.
14: Genau. Und am Ende ist es einfach nur Real Talk.
15: Ohne Fake, einfach Realität.
14: Und wenn ihr euch manchmal auch so lost fühlt?
15: Oder einfach ein bisschen relaten wollt?
14: Dann hört einfach rein, wenn es draußen ist, okay?
15: Wird entspannt, aber real.
14: Yep.
16: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
17: Γιώργος Κατεγαράκης.
18: Άγγελος Παπασφάκης.
19: Στέλιος Χατζάκης.
16: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μοχό. Βρίσκεται στις υψόμετρες 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονύμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομα του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
20: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις σκιών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
21: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
22: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστου να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας. Είμαι η Βαλέρια. Πηγαίνω Δευτέρα τάξη δημοτικού. Να θυμάστε, πάντα στο διαδίκτυο η ασφαλεία είναι πρώτη προτεραιότητα. Μην μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες. Να ρωτάτε πάντα τους γονείς σας πριν κάνετε κάτι. Αν κάτι σας φαίνεται ύποπτο, ενημερώστε τους γονείς σας. Μην τα ασφαλείς.
4: Γιατί αγαπώ το ραδιόφωνο? Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή το εμπιστεύομαι. Επειδή εμπιστεύομαι τη δύναμή του. Τη δύναμή του να φτάνει και στον πιο ευάλωτο άνθρωπο, να παρηγορεί τον μοναχικό, να ψυχαγωγεί τον φιλόμουσο, να ενημερώνει τον πολίτη. Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή δεν έχει εικόνα. Στα αυτιά μου φτάνει μονάχα το ήθος του λόγου, η εγκυρότητα της πληροφόρησης, η ποιότητα της ψυχαγωγίας, η μαγεία της μουσικής. Έτσι μπορώ και κρίνω αντικειμενικότερα. Έτσι μπορώ και φαντάζομαι. Έτσι μπορώ και ονειρεύομαι. Το ραδιόφωνο μιλά στην ψυχή μου. Γι' αυτό το εμπιστεύομαι.
5: European School Radio. Bleiben Sie dran.
6: Στην αρχή ήμασταν δυο ξένοι και με τον καιρό γίναμε δεμένοι. Τον αγαπώ τόσο πολύ, τον έχω μέσα στην ψυχή. Αφού αστύπαμε να μείνουμε για μια ζωή, όταν είμαστε μαζί παίρνω δύναμη πολύ.

0: European School Radio. Bleiben Sie dran.
1: Φιλία σημαίνει να δίνουμε κρυφά ψευδόνυμα στους ανθρώπους, ώστε μόνο εμείς να καταλαβαίνουμε για ποιο μιλάμε.
2: Φιλία να ξέρουμε πάντα τι σκέφτεται ο άλλος, να πειραζόμαστε μεταξύ μας και να το απολαμβάνουμε.
3: Φιλία σημαίνει να γνωρίζεις ότι κάποιος θα γίνει ο ψυχοθεραπευτής σου όποτε τον χρειάζεσαι. Είναι να μοιράζεσαι κάθε μικρή λεπτομέρεια για κάθε μικρό πράγμα.
4: Τουλάχιστον για μας αυτό θα πει.
0: European School Radio. Bleiben Sie dran.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς στα μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκ των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Hola,
1: hola.

Okay.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Στο Λύκειο δεν είναι μόνο τα μαθήματα. Είναι σκέψεις που δεν λες. Πράγματα που κουβαλάς σιωπηλά. Και μερικές μέρες κάτι αλλάζει.
2: 8 μαθητές, 8 φωνές, 8 ιστορίες.
3: Ξυπνούσα πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι. Το στομάχι μου κόμπος. Έφτιαχνα καφέ και τα ξεχνούσα στο σπίτι. Άνοιγα το βιβλίο και οι λέξεις περνούσαν χωρίς να μένουν. Ένιωθα ότι όλα αντέχουν, εγώ όμως όχι. Στο σχολείο έπαιζα το ρόλο του «Δεν βαριέσαι, καλά είμαι». Δεν ήθελα ερωτήσεις, δεν ήθελα λύπεις. Μέχρι που μία μέρα ο καθηγητής μπήκε στην τάξη και είπε να κλείσουμε τα βιβλία. Μας μίλησε για το άγχος, για τον φόβο. Είπε κάτι που δεν ξεχνώ. Αν χαθείτε εσείς, δεν έχει σημασία καμία επιτυχία. Εκεί κόλλησα. Δεν έφυγε το άγχος, η ντροπή έφυγε. Και όταν δεν τρέπεσαι, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια.
2: Πόσες φορές έχεις πει «καλά είμαι» ενώ δεν ήσουν? Έχεις νιώσει ποτέ ότι πρέπει να αντέξεις μόνος?
1: Δεν ήταν κάτι ακραίο. Δεν ήταν φωνές. Ήταν βλέμματα. Σχόλια χαμηλόφωνα. Γέλια όταν περνούσα. Στα διαλύματα έκανα πως κοιτάω το κινητό για να μην φαίνεται ότι είμαι μόνη. Σε μια συζήτηση στο σχολείο για τον εκφοβισμό σκέφτηκα άλλο ένα μάθημα που δεν αλλάζει τίποτα. Μέχρι που ένας συμμαθητής μου μίλησε. Δεν είπε το όνομά μου, αλλά περιέγραψε ακριβώς αυτό που ζούσα. Εκεί σταμάτησα να νιώθω άρρωτη. Και αυτό μου έδωσε χώρο να σταθώ.
2: Μερικές φορές κάποιος άλλος λέει αυτά που δεν τολμάς.
3: Πριν μιλήσω, έκανα πάντα το ίδιο πράγμα. Μετρούσα τι μπορεί να πάει λάθος. Μην κοπιάσω, μην γελάσουν, μην ακουστώ χαζή. Έγραφα ιδέες στο τετράδιο και τις έσβηνα πριν καν τις πω. Και δεν ήμουν η μόνη. Σε ένα μάθημα, η καθηγήτρια σταμάτησε και είπε: «Σία, δεν ψάχνουμε το σωστό. Το δικό σου ψάχνουμε». Εκείνη τη στιγμή ήθελα να εξαφανιστώ. Η φωνή μου έτρεμε. Περίμενα όλοι να γελάσουν. Όμως όλοι άκουγαν με προσοχή. Ξαφνικά έγινε άλλος άνθρωπος. Εκείνη τη μέρα κατάλαβα ότι αξίζω να ακούγομαι, ακόμα κι αν δεν είμαι τέλεια.
2: Πόσες σκέψεις έχεις κρατήσει μέσα σου, μόνο και μόνο από φόβο?
3: Όταν είδα το βαθμό, δεν θύμωσα. Άδειασα. Σκεφτόμουν πως ό,τι και να κάνω, δεν φτάνει. Και το χειρότερο, σκέφτηκα να τα παρατήσω. Ο καθηγητής των οικονομικών με κράτησε μετά το μάθημα. Περίμενε παρατήρηση. Αντί γι' αυτό μου είπε: «Πες μου, πού κόλλησες». Για πρώτη φορά δεν έπρεπε να απολογηθώ. Έπρεπε να εξηγήσω, να σκεφτώ, να ξαναδοκιμάσω, να πετύχω τα όνειρά μου, να μπω στη σχολή που θέλω. Έτσι μπόρεσα να συνεχίσω. Μπόρεσα να καταλάβω πως μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε.
2: Τι θα γινόταν αν δεν μαθαίναμε από τα λάθη μας?
4: Το πιο δύσκολο κομμάτι της ημέρας δεν ήταν το μάθημα. Ήταν το διάλειμμα. Να διαλέξω πού να σταθώ. Να μην ενοχλώ τους άλλους. Καθόμουν πάντα στο ίδιο σημείο. Όχι γιατί μου άρεσε, αλλά γιατί εκεί δεν φαινόμουν.

0: Στο μάθημα της πληροφορικής, ο καθηγητής ζήτησε να ενταχθώ σε μια ομάδα. Στην αρχή μιλούσε ελάχιστα, μετά λίγο παραπάνω. Ωστόσο, έπαψα να είμαι όρατη. Στο Λύκειο, αυτό είναι τεράστιο.
1: Η μοναξιά, καμιά φορά, σπάει με μια ερώτηση.
2: Ήμουν θυμωμένη με τα πάντα. Με το πρόγραμμα, τους κανόνες, τους άλλους. Αν με ρωτούσες γιατί, δεν ήξερα τι να απαντήσω. Όταν συζητούσα με τους συμμαθητές μου, δεν μιλούσα, απλά άκουγα. Άκουγα τους άλλους να λένε πράγματα που ένιωθα εγώ, αλλά δεν τολμούσα να πω. Και τότε κατάλαβα ότι ο θυμός μου ήταν άμυνα και όχι δύναμη. Σκέφτηκα πως δεν ήμουν η μόνη που ένιωθα έτσι, απλά ήθελα τον χρόνο μου να καταλάβω τι μου συμβαίνει.
1: Τι κρύβεται πίσω από τον θυμό?
3: Διάβαζα διπλά και έγραφα μισά. Έβλεπα τους άλλους να τελειώνουν και εγώ να μένω πίσω. Νόμιζα ότι απλά δεν το έχω. Κάπου ένιωθα πως έχω πρόβλημα. Η φιλόλογος μου είπε, δεν είσαι λιγότερη, απλά μαθαίνεις αλλιώς. Για πρώτη φορά αυτό δεν ακούστηκε σαν δικαιολογία. Πήρα το χρόνο μου και το χώρο μου. Θέλησα να δοκιμαστώ. Δεν ήταν εύκολο. Ήτανε δίκαιο. Και αυτό άλλαξε τα πάντα μέσα μου.
1: Και αν το πρόβλημα δεν ήσουν ποτέ εσύ?
4: Στην τάξη δεν μιλούσα ποτέ. Σκεφτόμουν ότι αν μιλήσω θα γίνω βάρος. Ότι θα ενοχλήσω. Θα γελάσουν. Ο καθηγητής των ναυτιλιακών μου είπε, όταν είσαι έτοιμος, έλα. Χρειάζεται να τολμάς. Δεν με πίεσε, δεν με ρώτησε ξανά. Όμως ήξερα ότι ήθελα να ακουστώ. Μου πήρε μήνες, αλλά μια μέρα πήγα. Δεν λύθηκαν όλα, αλλά ένιωσα ασφαλής. Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα.
1: Η σιωπή σπάει μόνο όταν υπάρχει ασφάλεια.
5: Άγχος. Φόβος. Σιωπή. Αποτυχία.
0: Μοναξιά.
5: Θυμός.
3: Ντροπή.
4: Θάρρος.
1: Ακούσαμε 8 φωνές, 8 ιστορίες διαφορετικές, αλλά και τόσο ίδιες. Ιστορίες φόβου, αγωνίας, μοναξιάς, αλλά και δύναμης. Τελικά ακούγοντάς τες, διαπιστώνουμε πως κανείς μας δεν είναι μόνος. Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα. Είναι ένας χώρος που μαθαίνουμε να μιλάμε, να ακούμε και να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Είναι ο χώρος που ένα πρόβλημα μπορεί να γίνει κουβέντα και μια δυσκολία μπορεί να βρει λύση. Μέσα στις τάξεις, στους διαδρόμους, στις συζητήσεις μας με τους μαθητές και τους καθηγητές μας, βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το σχολείο δεν λύνει τα πάντα, αλλά μπορεί να γίνει ο χώρος που δεν χρειάζεται να τα κουβαλάς μόνος.
6: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
7: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη σύλλη τι ξέρεις ότι.
8: Γεια σας, ναι. Είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
10: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
11: Γεια σας, είμαι ο Θάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
12: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από 2 παιδιά του σχολείου.
13: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
14: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
15: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο
1: Out of the Board,
0: το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για πείνα, διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
2: Σωστά, εδώ αφήνουμε τα τετράδια και αγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξης. Στο Out of the Board μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
0: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
2: Αλλά πάντα με πολύ δράμα, γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα, αδύνατο.
0: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο.
1: Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις,
0: αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
1: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
0: Γιατί το Out of the Board
1: ξεκινάει τώρα.

0: ραδιόφωνο που εκπέμπει
1: από το Γυμνάσιο Καλοφοριού
2: σε όλη την Ελλάδα.
3: Εσείς χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο? Έχετε βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση?
4: Αν κάποιος σας εκβιάζει, σας απειλεί, σας βρίζει, σας φέρνει σε δύσκολη θέση, τότε
5: απόκλεισε τον εκφοβιστή.
6: Κλείσε τον υπολογιστή.
7: Μην απαντήσεις, μην εκδικηθείς.
8: Μίλησε για αυτό που σου συμβαίνει σε κάποιον φίλο σου ή σε κάποιον μεγαλύτερο. Στους γονείς σου ή στους δασκάλους σου.
9: Τράβηξε στιγμιότυπα από τα αρνητικά μηνύματα και αποθήκευσέ τα.
10: Και αν πάλι ο εκφοβιστής δεν σταματάει, τότε ανέφερε έτσι στην αστυνομία. Ζήτα βοήθεια καλώντας τη γραμμή βοήθειας Helpline 210-676-86.
11: Το διαδίκτυο πρέπει να είναι ασφαλές, χωρίς υπερταΐδες και απειλές. Ανέφερε τον διαδικτυακό εκφοβισμό και απάλλαξε τον κόσμο, τον εικονικό, από κάθετε αρνητικό.
12: Σκέψου σωστά, σκέψου σοφά, ύψωσε τη φωνή σου, ανάφερε το.
10: 210-676-86.
13: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Εκτό πρόγραμμα.
4: Ακούτε τις ραδιοφωνικές παραγωγές που ετοιμάζουν και επιμελούνται
5: οι μαθητές
6: και οι μαθήτριες
4: του 6ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης.

0: Έχουμε πόλεμο. Μέσα σε μια μέρα άλλαξαν όλα. Χαρούμενο κοιμήθηκα, μ' άκουσα μια βόμβα. Η καρδιά μου πονούσε και η ειρήνη λαχταρούσε. Μα ποιος να την ακούσει, αφού κρυφός φρουρός τη φιλούσε μη την πάρει για πάντα ο εχθρός. Βγήκα έξω να δω μια άσπρη χώρα, μα τα πυρηνικά την κάλυψαν, τα τάγκς και τα κανόνια. Πώς λοιπόν το μαύρο και το γκρι να ξαναγίνουν άσπροι θαλασσοί, αφού όλοι τη χαλάνε και με όπλα τη χτυπάνε. Έτρεξα να φύγω σε μια ξένη χώρα, χωρίς τη μάνα μου να δω για μια τελευταία ώρα. Τα αδέρφια μου στην αγκαλιά μου με θλίψη και με πείνα, τη δική μου την μπουκιά τους έδινα, μην τους κερδίσει η λύσα. Την οικογένειά μου έχασα, το σπίτι μου διέλυσαν. Και τι θα απογίνω τώρα σε αυτή την άδικη ζωή, που κανείς δεν βοηθάει και κανείς δεν συμπονεί. Γιατί την ειρήνη την ξεχάσαμε και τον πόλεμο ανεβάσαμε. Κάνουμε παιδιά να κλαίνε, ανθρώπους να πεθαίνουν χωρίς να φταίνε. Και εσύ γελάς, μα δεν το εκτιμάς. Εκεί έξω πολλοί πονάνε και δεν έχουνε να φάνε. Και εμείς που όλα τα έχουμε και άλλα να ζητάμε. Νομίζουμε πως θα κερδίσουμε με βία και όπως να είναι. Ποιος είναι ο λόγος που κακία μέσα μας έχουμε, εμάς μόνο κοιτάμε και όλα για μας τα θέλουμε. Της Έλληνας Δαμιανίδου.
1: Στίχοι, χρώματα και νότες για την ειρήνη. Μουσικό σχολείο Βέρειας.

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Σαν σήμερα, την 1η του Φλεβάρη του 2022, δολοφονήθηκε από οπαδούς του ΠΑΟΚ ο 19χρονος Άλκης Καμπανός. Οι δράστες δεν είχαν προσωπικές διαφορές με τον Άλκη. Στο πρόσωπό του έβλεπαν έναν αντίπαλο, έναν εχθρό και έβαλαν στόχο να τον εξοντώσουν.
1: Εκείνο το βράδυ, ο Άλκης βρισκόταν με την παρέα του στα σκαλοπάτια της εισόδου μιας πολυκατοικίας στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Τότε, δύο αυτοκίνητα με χούλιγκαν του ΠΑΟΚ σταμάτησαν και το ρώτησαν τι ομάδα είναι. Ο Άλκης απάντησε ότι είναι Άρης και τότε οι δράστες του επιτέθηκαν με ρόπαλα, μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Ο Άλκης έχασε τη ζωή του λίγο αργότερα από ακατάσχετη αιμορραγία.
0: Η υπόθεση του Άλκη έδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο πού μπορεί να οδηγήσει ο φανατισμός και η ανωνυμία της ομάδας. Με αφορμή λοιπόν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα εναντίον οπαδού ομάδας, θα συζητήσουμε για τον χουλιγκανισμό, τους λόγους που κάποιος φανατίζεται και φτάνει σε σημείο να βιοπραγήσει και να εγκληματίσει, αλλά και πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε ατομικά και ως κοινωνία, ώστε να προλάβουμε τέτοια φαινόμενα, αντιμετωπίζοντας τους άλλους με ανθρωπιά, κατανόηση, ενσυναίσθηση και σεβασμό.

0: Η βία στα γήπεδα και η χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων θεωρείται ευρέως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τον αθλητισμό σήμερα, καθώς υπονομεύει τις αξίες της ακαιρεότητας, του εφαγωνίζεσαι και της ευγενούς άμυλας. Ποια είναι η άποψή σας για το φαινόμενο αυτό?
1: Η οπαδική βία δεν είναι ένα απλό αθλητικό πρόβλημα, αλλά μία μορφή κοινωνικής παθογένειας. Εκδηλώνεται με σωματικές επιθέσεις, υλικές ζημιές, λεκτική βία και ρατσιστικές συμπεριφορές. Συχνά το φαινόμενο μετατοπίζεται και εκτός γηπέδων, για παράδειγμα σε γειτονιές ή μέσω διαδικτύου, καθιστώντας τον έλεγχό του ακόμα πιο δύσκολο.

0: πιστεύετε ότι είναι οι αιτίες του φαινομένου?
1: Οι αιτίες του φαινομένου είναι αρχικά η κοινωνική απογοήτευση. Πολλοί νέοι εκτονώνουν την οργή τους για την ανεργία ή την έλλειψη προοπτικής μέσω της οπαδικής ταυτότητας. Η νοοτροπία της συμμορίας. Οι σύνδεσμοι οπαδών λειτουργούν ενίοτε ως κλειστές ομάδες που προσφέρουν το αίσθημα ανήκειν, αλλά καλλιεργούν το μίσος για τον εχθρό. Η σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα. Η βία στα γήπεδα συχνά λειτουργεί ως προκάλημα για παράνομες δραστηριότητες, όπως είναι τα ναρκωτικά και η προστασία. Επίσης, υπάρχουν εμπριστικές δηλώσεις.

παράγοντες και μέσα μαζικής ενημέρωσης που χρησιμοποιούν πολεμική ρητορική, τροφοδοτούν το φανατισμό των οπαδών. Και τέλος, ο ρατσισμός και διαφορετικές προτιμήσεις στην υποστήριξη μιας ομάδας.

0: Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ποιες είναι οι συνέπειες?
1: Η πιο τραγική συνέπεια με περιστατικά που έχουν συγκλονίσει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι η απώλεια ανθρώπινων ζώων. Επίσης, η υποβάθμιση του αθλήματος. Οι άδειες εξέδρες και οι συνεχείς διακοπές αγώνων διώχνουν τις οικογένειες από τα γήπεδα και μειώνουν την εμπορική αξία του προϊόντος. Η οικονομική επιβάρυνση. Οι καταστροφές σε δημόσια περιουσία και το τεράστιο κόστος της αστυνόμευσης επιβαρύνουν το φορολογούμενο πολίτη. Και υπάρχει διεθνής διασυρμός. Η χώρα εκτίθεται διεθνώς σε κίνδυνο αποκλεισμού των ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

0: Τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να εξαλειφθεί αυτό το νοσηρό φαινόμενο?
1: Μπορεί να υπάρξει ψηφιακός έλεγχος, δηλαδή πλήρης εφαρμογή της ταυτοποίησης μέσω του gov.gr wallet για την είσοδο στα γήπεδα, ώστε να γνωρίζουν οι αρχές ποιος βρίσκεται σε κάθε κάθισμα. Να υπάρξουν αυστηρές ποινές φυλάξης χωρίς αναστολή για όσοι λαμβάνονται για οπαδική βία. Επίσης, επιβολή εξοδοτικών προστήμων ή αφαίρεσης βαθμών στις ομάδες που δεν συνεργάζονται με τις αρχές για την ταυτοποίηση ταραχοποιών. Να γίνει εισαγωγή προγραμμάτων στα σχολεία για την καλλιέργεια του φιλάθλου πνεύματος και την αποδόμηση του τυφλού φανατισμού. Και τέλος, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας να λειτουργεί με αυξημένες αρμοδιότητες για την άμεση διακοπή αγώνων όταν εντοπίζονται επικίνδυνες συμπεριφορές.

0: Ο χουλιγκανισμός είναι οπαδική βία.
1: Ναι, ο χουλιγκανισμός αποτελεί την πιο ακραία μορφή οπαδικής βίας. Πρόκειται για βίες και ανάρμοστες συμπεριφορές από οπαδούς αθλητικών ομάδων, οι οποίες περιλαμβάνουν συγκρούσεις εντός-εκτός γηπέδων, βανδαλισμούς και ρατσιστική υβριστική συμπεριφορά. Αν και παραδοσιακά συνδέεται με το ποδόσφαιρο, εκδηλώνεται και σε άλλα αθλήματα.
0: Συνοπτικά, ο χουλιγκανισμός μετατρέπει τον αθλητισμό σε πεδίο μάχης, ξεφεύγοντας από τα όρια του υγιούς οπαδισμού.

0: Βγαίνουμε στα γήπεδα για να χαρούμε και όχι για να χαθούμε.
1: Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, όχι πόλεμο.
2: Αντίπαλοι στο γήπεδο, φίλοι έξω από αυτό.
3: Μη σκοτώνετε το άθλημα που αγαπάμε.
1: Σεβασμός στον αντίπαλο, σεβασμός στη ζωή.
3: Ο αθλητισμός ενώνει, η βία χωρίζει.
1: Οπαδός, όχι δολοφόνος.
3: Όχι στη βία, ναι στον αθλητισμό.
0: Για κάθε άλλη μνήμη και αφύπνιση για το τέλος της οπαδικής βίας.
4: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου. Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
6: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
7: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
8: Είμαστε οι Schoolgans.
9: Τα αφήσουμε εδώ!

Ράδιο Ακρίτες, ο δικός μας σταθμός, οι δικές μας στιγμές. Μακριά από εσάς, μα πάντα κοντά στις καρδιές σας.

0: Είμαστε οι μαθητές της Δευτέρας Τάξης του Γυμνασίου Πολυγύρου.
1: Μαρία Βελέζη.
2: Νίκος Διάκος.
3: Λυδία Κιτσούλη. Πινελόπη Μπασλή.
4: Πινελόπη Τσιτσάνη.
0: Και Άννα Τσερκέζογλου.
5: Στα πλαίσια μιας δράσης του σχολείου μας, ετοιμάσαμε για σας αυτή την εκπομπή.
2: Και έτσι θα σας κρατήσουμε για λίγο συντροφιά με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.

0: και τους φέρονται σωστά.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Άκου European School Radio.
1: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Δεν βλέπεις την ώρα να παίξεις το αγαπημένο σου διαδικτυακό παιχνίδι?
4: Σε πιστεύω και εγώ το ίδιο κάνω. Σίγουρα προσφέρει πολλά, όπως περνάω καλά.
5: Μήπως όμως κάποια παιχνίδια είναι κατάλληλα για την ηλικία σου?
6: Εξοικειώνομαι με την τεχνολογία.
7: Μήπως εκνευρίζεσαι περισσότερο, ειδικά όταν σου λένε να σταματήσεις?
8: Νιώθω δημιουργική.
9: Μήπως όμως παίζεις περισσότερη ώρα από το φυσιολογικό?
10: Μαθαίνω να συνεργάζομαι.
11: Είσαι σίγουρος ότι τα άτομα που παίζουν μαζί σου έχουν μόνο καλές προθέσεις?
12: Παίξε, αλλά με όρια και κανόνες.
13: Ζήσε την πραγματική ζωή.
14: Μαλαιόνια!
15: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.

0: European School Radio, restez à l'écoute. European School Radio. Restez à l'écoute.
1: Τι είναι για σένα η φιλία?
2: Φιλία είναι να ακούω και να σέβομαι τον άλλο.
3: Φιλία είναι να δίνω το χέρι μου στον άλλον όταν με χρειάζεται.
4: Φιλία είναι να μοιράζομαι εμπειρίες, συναισθήματα,
5: παιχνίδια, αγάπη.
6: Φιλία είναι να συγχωρώ και να προχωρώ.
7: Φιλία είναι να καταλαβαίνω τον άλλον και να τον κατανοώ.
8: Φιλία είναι να εμπιστεύομαι και να ακολουθώ τον άλλο.
9: Φιλία είναι να παίζω αγαπημένα και να διασκεδάζω.
10: Τι άλλο είναι για σένα φιλία?
11: Φιλία είναι να αγαπώ χωρίς να περιμένω αντάλλαγμα.
12: Φιλία είναι να προστατεύω αυτούς που αγαπώ.
13: Φιλία είναι να μην σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου,
14: αλλά και τους άλλους.
15: Φιλία είναι να μπορώ να μπω στη θέση του άλλου.
16: Φιλία είναι να μοιάζουμε τα μυστικά μου
17: χωρίς δεύτερη σκέψη.
18: Φιλία είναι να κρατάς τα μυστικά του άλλου.
19: Φιλία είναι να τσακώνουμε με τον άλλον
20: και το επόμενο λεπτό να παίζουμε και πάλι μαζί.
0: European School Radio. Restez à l'écoute.
21: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Hola,
1: hola.

Okay.

φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Άλλα παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

Però πάντα θα σβήνει η φωτιά.

Oder? Oder?

0: Stop! Αν έχει τσακωθεί ποτέ στο σχολείο, αυτό το podcast είναι για σένα.
1: Και αν δεν έχει τσακωθεί ποτέ, μάλλον δεν πας σχολείο.
0: Καλώς ήρθατε στο Peace Challenge.
1: Το podcast που προσπαθεί να λύσει καυγάδες χωρίς φωνές, χωρίς απουσίες και πάμε στο διευθυντή.

0: Challenge νούμερο 1. Νίκο, εξήγησε τι είναι η σχολική διαμεσολάβηση σε 15 δευτερόλεπτα. Αν αποτύχεις, κάνεις 50 push-ups έξω στη βροχή.
1: Okay. Η σχολική διαμεσολάβηση είναι όταν μαθητές που έχουν τσακωθεί μιλάνε με τη βοήθεια άλλων μαθητών για να βρουν λύση χωρίς φωνές, κακίες και Instagram stories.
0: Επιβίωσες και σωστός μάλιστα.

0: Νίκο, πήρες το στυλό μου.
1: Δεν το πήρα, το δανείστηκα για πάντα.
0: Και το θρανείο και τη θέση και την υπομονή μου.
1: Οκ, νομίζω έχουμε θέμα.
0: Challenge νούμερο 2. Τι δεν κάνουμε.
1: Όχι φωνές, όχι βρισιές και όχι θα το πω στο μαδική.
0: Ζητάμε διαμεσολάβηση.

0: Βήμα 1. Ακούμε χωρίς να πετάμε ατάκες τύπου ναι αλλά.
1: Βήμα νούμερο 2. Λέμε πως νιώθουμε, όχι να λέμε ότι φταίει ο άλλος.

0: Βήμα 3. Προτείνουμε λύσεις.
1: Βήμα 4. Διαλέγουμε λύση που δεν αφήνει κανένα θυμωμένο.
0: Σπάνιο, αλλά γίνεται.

0: Μα γιατί να διαλέξω σχολική διαμεσολάβηση αντί για καυγά?
1: Γιατί δεν μπλέκεις, δεν τιμωρείσαι, δεν γίνεσαι meme και μαθαίνεις να λύνεις προβλήματα σαν ενήλικας. Σοκ!
0: Και γιατί είναι win-win και όχι win εγώ και lose εσύ.

0: Ερώτηση. Ο διαμεσολαβητής Α είναι διαιτητής, Β παίρνει το μέρος κάποιου ή Γ ακούγει τους δύο.
1: Η σωστή απάντηση είναι... το Γ. Δεν είναι ούτε αστυνομία και ούτε δικαστής.
2: Yeah. I know sometimes things may not always make sense to you right now. But hey, what daddy always tell you, straighten up, little soldier. Stiffen up that upper lip. What you crying about? You got me. Haley, I know you.
1: Οι καυγάδες στο σχολείο είναι αναπόφευκτοι.
2: I can see you sad, even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes, deep inside you wanna cry, cause you're scared. I ain't there, daddy's with you in your prayers, no more crying.
0: Αλλά το πώς τους λύνουμε είναι επιλογή.
1: Και γι' αυτό δέξου το Peace Challenge.
2: On the news, I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me.
0: Μίλα.
1: Άκου.
0: Σεβάσου.
1: Και μη μου πεις.
0: Ηρέμησε.
3: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Γεια σας. Σας μιλάμε από το γελ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόβουτες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλώ να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να χαντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
5: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η Κάτω Μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: Γεια σας! Είμαστε οι μαθητές της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Νέων Μαλγάρων.
1: Και αυτή είναι η σειρά podcast με θέμα τον εθισμό στο διαδίκτυο. Μια προσπάθεια που δημιουργήσαμε στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026 στο European School Radio.
2: Ελάτε να μάθουμε πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με μέτρο
1: για να μην χάνουμε ούτε στιγμή από την πραγματική ζωή.
3: Γιατί!

Σβήστε τον φόβο από την οθόνη. Σειρά εκπομπών για την ασφάλεια στο δίκτυο. Ραδιοκομίτες, το ραδιόφωνο που ακούει τα παιδιά. Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε τη

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γιορτάζουμε
5: την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου.
4: Σκέψεις στο άκουσμα της λέξης. Ραδιόφωνο. Σύνθετη λέξη, ράδιο και φωνή.
6: Ηχολήπτης, αφιερώσεις.
7: Μουσική.
6: Δημοσιογράφος.
7: Ψυχαγωγία.
6: Επικοινωνία.
4: Ερτζιανά.
6: Αθλητικά.
4: Ειδήσεις.
6: Σταθμός.
4: Εκπομπή.
6: Καιρός.
7: Τραγούδια.
6: Επικαιρότητα.
4: Διαφήμιση.
8: Ζωντανή μετάδοση.
4: Ενημέρωση.
8: Ραδιοκύματα.
9: European School Radio, σε ευχαριστούμε!
10: Από την Άξο.
11: Το ανέκδοτο της ημέρας. Ποια είναι η πιο δυστυχισμένη μάνα? Η Αγελάδα. Γιατί? Γιατί έχει για άντρα βόδι και για παιδί μοσχάρι.
12: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
13: Παιδί μου, πρόσεχε!
14: Μην τρέχεις όταν οδηγείς.
9: Ρε φίλε, μην εθίζεσαι σε ουσίες. Άκου αυτούς που σ' αγαπούν. Κάθε ζωή αξίζει.
12: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: only place where he's truly free and a captive. In just one verse, he expresses this. The endless and impossible effort of man to become and feel truly free. Good night, Mama. This world will never change. Good night.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
3: Τι αρχίζει το μάθημα, πάλι τα ίδια.
2: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει.
4: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι.
5: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
6: Τι είναι αυτό, τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
7: 6-7
8: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
3: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
2: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
9: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
10: Ωραία, τι θέμα να έχουμε.
2: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
11: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μου.

0: σας!
1: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
2: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
0: Είμαστε οι Schoolgans.
5: Τα αφήσουμε εδώ!

0: Παίζει online όλη τη νύχτα και το πρωί ενιστάζω στο μάθημα.
1: Σκέφτομαι συνέχεια το κινητό μου ακόμα και όταν είμαι με φίλους.
2: Ένα ακόμα παιχνίδι, ένα ακόμα βίντεο και ξαφνικά πέρασαν ώρες.
3: Όταν το διαδίκτυο γίνεται θυσμός, η ζωή μας βγαίνει offline. Συντονιστείτε, γιατί η ζωή είναι πέρα από μία οθόνη. Διαθέσιμο στο European School Radio.
4: Δοκιμαστική χρήση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μου κάνει αίτημα φιλίας κάποιος που δεν τον ξέρω. Το δέχομαι?
4: Όχι!
5: Βγάζω φωτογραφία με ένα φιλαράκι. Την ανεβάζω?
4: Όχι!
6: Δίνω κωδικό ακόμα και στον κολλητό?
4: Όχι!
7: Σίγμα τάφε 1, πρώτο δημοτικό σχολείο Φλόρινας.

0: μαγιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια.
1: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τι έπαθαν αυτοί? Πάλι τσακώνονται. Ξανά τα ίδια. Μαλώνουν και δεν ξαναβρίσκουν.
2: Ρε φίλε, τι σου έκανα για να πεις τέτοιο πράγμα και να βγάλεις τέτοια φήμη σε όλο το σχολείο?
3: Σου ανοίγομαι για τα προβλήματά μου.
4: Σου λέω πράγματα που δεν λέω σε κανένα.
5: Και εσύ πας και τα λες όλα. Απλά γιατί?
6: Μπρόστο την Άννα.
2: Μα δεν ευθύνομαι εγώ για ό,τι έγινε.
6: Λες και δεν σε ξέρω. Με πλήγωσες.
2: Δεν σε έχω συνηθίσει με αυτή τη συμπεριφορά.
7: Θα σου άρεσε να το κάνω εγώ αυτό σε σένα? Ποιος ο λόγος?
1: Νομίζω ότι σου λέω ψέματα. Εγώ σε σένα. Παράτα με.
8: Κοίτα τώρα, σηκώνεσαι και φεύγεις. Πάντα αυτό κάνεις.
9: Δεν προσπαθείς να διορθώσεις την κατάσταση.
10: Τώρα γίνεσαι και αχάριστος. Με αδικείς. Δεν το περίμενα αυτό από εσένα.
11: Πέρασαν 3 μέρες.
12: Μεσολάβησα πολλά. Και κάποιοι καλοί φίλοι.
13: Παιδιά, ηρεμήστε. Μιλήστε να τα βρείτε.
7: Έχεις δίκιο. Τσακωθήκαμε για το τίποτα.
14: Συμφωνώ. Συγγνώμη για όλα.
15: Ήταν λάθος μου που σου μίλησα με τέτοιο τρόπο.
1: Το παίρνω πίσω.
5: Ήταν μια παρεξήγηση. Δώσε μου μια δεύτερη ευκαιρία.
16: Έλα ρε, αφού με ξέρεις, νοιάζομαι για σένα.
17: Πολύτιμο αγαθό η φιλία. Δεν καθορίζεται από το χρώμα, την ηλικία, τη φυλή, την εθνικότητα.
6: Είναι κοινή μάτια των φίλων.
13: Κοινές οι διαδρομές.
1: Αγκαλιές χωρίς λόγια.
12: Βλέμματα συνθηματικά.
18: Τα χρώματα της φιλίας είναι χρώματα ζωντανά.
7: Ατελείωτα.
1: Εκρηκτικά.
13: Μπερδεμένα.
1: Έντονα.
2: Δεν είναι like η φιλία.
0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
19: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ομάδα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
1: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψεις.
2: Συντονιστείτε στο European School Radio.
3: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
0: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

10ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio, παρουσιάζει την σειρά podcast «Λέμε stop στο cyberbullying, φτιάχνουμε εμείς το ασφαλές διαδίκτυο».

0: Καλημέρα από το 10ο Γενικό Λύκειο της Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε εδώ πέρα για να σας παρουσιάσουμε με την εκπομπή μας την αθλητική επικαιρότητα και να σχολιάσουμε τα αθλητικά νέα της δεδομένης χρονικής περίοδου.
1: Συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε για τα ποδοσφαιρικά νέα που απασχολούν τον κόσμο και θέλει να μάθει τι γίνεται κάθε εβδομάδα σε αυτό το χώρο. Να είστε καλά και συντονιστείτε, γιατί έρχονται πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα που θα θέλει ο κόσμος να ακούσει.

μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning and burning.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Παιχνίδια στο ίντερνετ θέλω να παίξω, όμως πρέπει να προσέχω.
4: Αν κάτι περίεργο μου συμβεί, μπαμπά και μαμά τους φωνάζω στη στιγμή.
5: Φίλους έχω κανονικούς και αποφεύγω τους ίντερνετικούς.
6: Όχι, προσωπικά στοιχεία στο... Ιντερνετ.
7: Για Βασίλη, τι τρως πάλι?
8: Τι να τρώω, ένα κρουασάν σοκολάτας.
7: Κρουασάν, πάλι, όλο γλυκά τρως.
8: Και μου αρέσουν και τα τρώω.
7: Καλά, δεν ξέρεις ότι δεν είναι υγιεινό να τρως συνέχεια γλυκά?
8: Άλλο πάλι και τούτο, τι λέτε βρε κορίτσια, τι πειράζει?
7: Υπάρχουν Βασίλη κάποιες τροφές που πρέπει να τις τρώμε σπάνια ή και καθόλου, γιατί κάνουν κακό στον οργανισμό μας και τα γλυκά είναι ανάμεσα σε αυτές.
8: Θέλεις να σου πούμε κάποιους κανόνες που εφαρμόζουμε εμείς ώστε να είμαστε υγιείς?
7: Άντε να σας ακούσω.
9: Κανόνας πρώτος, τρώμε 5 γεύματα την ημέρα.
10: Κανόνας δεύτερος, προσέχουμε την ποσότητα του φαγητού μας.
11: Κανόνας τρίτος, τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά.
12: Κανόνας τέταρτος, προτιμάμε το κρέας από το ψάρι.
13: Κανόνας πέμπτος, αποφεύγουμε τροφές με λιπαρά.
14: Κανόνας έκτος, τρώμε σπάνια γλυκά ή οτιδήποτε περιέχει ζάχαρη.
15: Κανόνας έβδομος, δεν πίνουμε αναψυκτικά.
16: Κανόνας όγδοος, αποφεύγουμε τις επεξεργασμένες τροφές.
17: Κανόνας ένατος, πίνουμε πολύ νερό.
7: Και όλα αυτά τα συνδυάζουμε με καθημερινή άσκηση και έτσι έχουμε έναν υγιή οργανισμό.
8: Τι λες, θα αλλάξεις συνήθειες?
7: Σε πείσαμε.
8: Τι να σας πω, θα προσπαθήσω και με τη βοήθειά σας θα τα καταφέρω πιστεύω. Αλλά έχω κι εγώ να σας κάνω μια ερώτηση, κορίτσια. Πού τα μάθατε όλα αυτά?
18: Α, εμείς Βασίλη στο σχολείο μας διατροφολογούμε.

0: European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Aftermath.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών?
1: ESR, European School Radio.

0: Αυτό που θα ακούσετε δεν είναι ιστορία από βιβλίο.
1: Είναι αληθινές φωνές, ζωντανές μαρτυρίες.
2: Δύο φωνές ανθρώπων που έζησαν με ένα μεριά και μερικό χρόνο.
1: Η ευτυχία των απλών καθημερινών στιγμών. Αλλά και τον πόνο του ξεριζωμού, της απώλειας.
3: Φωνές από δύο κατεχόμενα χωριά του τόπου μας. Τη Λύση και το Παλέκηθο.
4: Και τις ακούμε για να γνωρίσουμε, για να μην σβήσουν, για να διεκδικήσουμε.
5: Ας πάμε πίσω, στα παλιά, όταν
6: υπήρχαν χωριά γεμάτα ζωή,
7: παιδιά που έπαιζαν ελεύθερα.
4: Ας πάμε πίσω στα παλιά, όταν
8: δικά μας χρόνια ήταν χαρούμενα, παίζαμε μες στις αυλές, μες στους δρόμους.
9: Είμαστε όλο χαρά, όλο ευτυχία.
10: Αναμνήσεις, στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά.
11: Πάρα πολλά καλά στο τόσο καλά που δεν τα θυμάσαι. Η εκκλησία μας της Παναγίας, το σίκαλι μας, ο Παύλος Λιασίδης, ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου.
12: Μνήμες από το Παλαίκηθρο, ένα χωριό που κάποτε έσφιζε από ζωή.
8: Η εκκλησία μας ήταν της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας και γινόταν πανηγύρι στις 2 του Φεβράρι. 2 Φεβρουαρίου είναι η Παπαντή και όλα τα γύρω χωριά έρχονταν στο Παλαίκηθρο για το πανηγύρι. Ήταν μεγάλη γιορτή.
13: Ας πάμε πίσω στα παλιά, όταν
14: Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι ζούσαν μαζί.
8: Ζούσαμε ειρηνικά μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Γίνονταν γάμοι δικοί μας, έρχονταν οι Τουρκοκύπροι στο γάμο, έρχονταν στο πανηγύρι. Όταν έγινε τον από εκεί ο γάμος, πηγαίναμε εμείς στο γάμο των Τουρκοκυπρίων.
15: Και ο πατέρας μου ήταν αχώριστος με τους Τούρκους. Ήταν σπίτι μας τη νύχτα που εσχολάναμε από τη δουλειά. Θα είχαμε τραπέζι για τους Τούρκους.
16: Μέχρι που όλα αλλάξαν.
17: Η χαρά έγινε λύπη.
18: Η ξεχνιασιά τρόμος.
19: Η ελευθερία σκλαβιά και πόνος.
20: Ο ήχος άλλαξε.
4: Έγινε κλάμα, φόβος, τρόμος, πανικός.
8: Μετά ήρθε το κακό, η εισβολή.
15: Ακούσαμε με σιρήνες, δεν ξέραμε τίποτα.
8: Στις 20 Ιουλίου, 5 η ώρα το πρωί, χτυπά το τηλέφωνο. Λέω, ποιος να είναι τέτοια ώρα. Και ήταν μια φίλη μου, που το σπίτι της είναι στον Άγιο Παύλο, που συνορεύει με την πράσινη γραμμή. Μου λέει πέφτουν αλεξιπτωτιστές. Μετά άρχισαν οι βομβαρδισμοί και γινόταν χαμός. Κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι.
15: Έλεξα να ζήσαμε μέσα. Ο κόσμος όλος έκλαιε και φεύγε από τα σπίτια. Με ό,τι μπορούσε να πάω.
8: Είχα και την κόρη μου τη μικρή Βρέφος. Μόλις άκουγε το μωρό τους βομβαρδισμούς έκλαιγε. Καταλάβαινε γι' αυτόν ότι κάτι κακό γινόταν.
21: Μέσα στον πόλεμο γεννήθηκε ένα μωρό.
15: Περάσαμε πάρα πολλά. Να έχεις ένα μωρό και να μην ξέρεις να πάρεις. Ένα βρεφούρι μόλις γεννήθηκε. Γιατί ήταν στο νοσοκομείο της Λύσης. Έπρεπε να έρθει σπίτι η αδερφή μου γιατί έβαλα πόμπες οι Τούρκους.
22: Ο φόβος να κυριαρχεί. Ένας φόβος πρωτόγνωρος.
23: Προς άγνωστο προορισμό, αφήνοντας πίσω

0: Μια καλή ζωή.
1: Άμα φεύγεις και τα αεροπλάνα είναι από πάνω σου και βάζουν παππίσου. Ήμουν 18 χρονών. Έφευγες και αφήνες τη ζωή την καλή και πήγαινες κάπου που δεν ήξερες τι θα την ώρα.
2: Την ώρα της φυγής δεν πήραν παιχνίδια, δεν πήραν τρόφιμα.
1: Φεύγοντας από το σπίτι, πήραμε μόνο τις ψυχές μας. Ο πατέρας μου εβαστούσε μια εικόνα της Παναγίας.
3: Και ξεκινήσαμε με μια βαλίτσα με τα ρούχα των μωρών μόνο. Μετά από πολλή ταλαιπωρία φτάσαμε στην Πάφο.

0: με τα ρούχα που φορούσα, ο πατέρας μου με τις παντόφλες και νόμιζαν ότι θα γυρίσω.
1: Οι γιαγιάδες μας θυμούνται, κουβάλουν μέσα τους εικόνες και μνήμες που δεν ξεχώριασαν ποτέ.
2: Θυμούνται πόλεμο, φυγή, αγωνία, αλλά και δύναμη, αλληλεγγύη, ελπίδα.
3: Μα πάνω απ' όλα δεν ξέχνουν, δεν μπορούν και δεν θέλουν να ξεχάσουν.
0: Η μάνα μου πάντα έλεγε να πάω στο σπίτι μου κι ας είναι και στην τουρκοκυπριακή διοίκηση. Τόσο πολύ αγαπούσε το χωριό της, γιατί ήταν η ζωή της εκεί.
4: Έρχεται ο Έρυθρος Σταυρός και μας έφερνε και φαγητά και νερό και ρούχα. Είχε μια αίθουσα με βάδι και πιέναμε και μαζεύκαμε ό,τι δεν είχαμε. Δεν είχαμε ούτε κουβέρτες, ούτε σεντόνια, ούτε τίποτε. Επιέναμε εκείνη την αίθουσα τη μεγάλη μέχρι που ρούχα μαζεύκαμε για να φορούμε. Δεν είχε τίποτε. Δεν έφεραμε, δεν έπιασαμε τίποτε μαζί μας για να έχουμε. Νομίσαμε ότι την επόμενη ημέρα θα πηγαίναμε στα σπίτια μας.
5: Κάποιοι γύρισαν πίσω μετά από χρόνια, γεμάτη νοσταλγία και προσμονή.
6: Το σπίτι δεν τους περίμενε, είχε αλλάξει, δεν αναγνώριζαν τίποτα.
7: Ήταν σαν ξένο και όμως κάθε πέτρα τους μιλούσε.
0: Όταν πήγα στο σπίτι, έξω από το σπίτι μου, δεν ήθελα να μπω μέσα. Έμεινα από έξω και έκλαιγα. Το κλάμα που έκαμα, έρημο το σπίτι. Παλιοπράγματα πετάμενα μέσα στο σπίτι. Και ήταν μεγάλο το σπίτι μου στο Παλέκηθρο. Ήταν από τα μεγάλα τα αρχοντικά.
8: Δεν πήραν τίποτα. Τα πράγματά τους, οι θησαυροί τους, όλα έμειναν πίσω.
9: Μόνο οι εικόνες έμειναν σαν παλιές φωτογραφίες μέσα στο μυαλό.
8: Στο μυαλό τους, στην καρδιά τους, εκεί δεν μπορούσε να φτάσει κανείς.
7: Όλα τα άλλα έμειναν εκεί, ανέγγιχτα ή χαμένα για πάντα.
4: Ήταν πόλεμος, ήταν φτώχεια, ήταν αχλειότητα. Ήρθαν όλα μες στη ζωή μας απότομα. Τη χαρά επίαμε στη λύπη. Που μικρές εμεγαλώσαμε πολλά. Έπρεπε να μεγαλώσουμε.
6: Πώς τα άντεξαν όλα αυτά, πώς κράτησαν τις οικογένειες τους ορθίες.
3: Πού βρήκαν τη δύναμη, την πίστη, τη θέληση να ξαναχτίσουν.
9: Πώς μεγάλωσαν παιδιά με τόσες πνίγες και φόβους.
6: Με υπομονή και καρδιά. Με αγάπη και πίστη για το αύριο.
0: Να προσπαθείτε να μαθαίνετε για τα κατεχόμενα μας. Να μαθαίνετε πόσα χωριά είναι από εκεί κατεχόμενα. Πόλεις, μεγάλες, εκκλησίες. Αυτά να σκέφτεστε. Ότι κάποτε θα πάτε, εσείς θα πάτε, σίγουρα θα πάτε.
9: Δεν έχουμε φωτογραφίες, δεν είδαμε τα σπίτια τους.
7: Δεν έχουμε πολλά πράγματα από τότε, μόνο τις διηγήσεις τους.
6: Οι ιστορίες τους είναι ο αληθινός μας θησαυρός.
8: Δεν ξεχνώ ούτε στιγμή, όσα κι αν περάσω χρόνια. Τα σπίτια, οι αυλές, οι ανθρώποι ζουν μέσα μας.
7: Θυμάμαι, μιλώ, συνεχίζω. Όσα μας είπαν γίνονται δικά μας λόγια, για να μην ξεχάσει κανείς, για να θυμάται ο κόσμος. Για να ελπίζουμε πως μία μέρα θα ξαναγυρίσουμε.
0: Θεέ μου, τα πεθύμισα και την τσιρκά τα μέρη, του Κεφαλόπρισου νερό, του Παλεκύθρου τα γέρη.
6: Θεέ μου, μην τα απογνωρίσαμε, τον τόπο μας αγαπήσαμε.
7: Γι' αυτό να θα αξιάσουμε
10: και θα διεκδικήσουμε.
11: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
12: Ραδιογραφήματα. Η Παλμία Νεβέλη. Τα ραδιογραφήματα ξεκινούν.
13: Συντονιστείτε στη συχνότητα του European School Radio και στη ραδιοφωνική εκπομπή των μαθητών του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.
12: Ραδιογραφήματα.
13: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Κέρκυρα.
14: Ανάγνωση παραμυθιών που αγαπάμε από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας, δασκάλες και δασκάλους, μαμάδες και μπαμπάδες, παππούδες και γιαγιάδες και άλλους αγαπημένους φίλους μας.
15: Κίκο, Κίκο, τρέχω γρήγορα! Σήμερα είναι 11 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου!
16: Μα αμέσως πόκο στο πρώτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας! Εκεί σίγουρα θα ξέρουν τα παιδιά να μας πουν ένα σωρό πράγματα για τη ραδιοφωνική καμπάνια ενημέρωσης της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
15: Ναι, και μετά θα τα ακούσουμε όλοι μαζί στο podcast που κάνουμε κάθε εβδομάδα εσύ, εγώ και τα παιδιά του νηπιαγωγείου.
16: Και πού μπορούμε να τα ακούσουμε αυτά τα επεισόδια, Πόκο?
15: Μα φυσικά στο European School Radio.
10: Καλή ακρόαση!
5: Μας είπαν ότι η επιστήμη είναι δύσκολη. Μας είπαν ότι η τεχνολογία δεν είναι για κορίτσια.
17: Μας είπαν πολλά, αλλά εμείς ξέρουμε.
5: Ξέρουμε πως τα κορίτσια μπορούν να είναι φυσικοί, μαθηματικοί, μηχανικοί, προγραμματίστριες. Ξέρουμε πως η επιστήμη δεν έχει φύλο. Ξέρουμε πως το μέλλον μας ανήκει.
17: Κορίτσια, αν σας λένε ότι δεν μπορείτε, αποδείξτε τους το αντίθετο.
5: Αν σας λένε ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις είναι ανδρική υπόθεση, θυμηθείτε τη Marie Curie, τη Rosalind Franklin, την Catherine Johnson και τις χιλιάδες γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο. Η επόμενη πρωτοπόρος μπορεί να είσαι εσύ. 11 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τις γυναίκες που άνοιξαν τους δρόμους και τις κοπέλες που θα γράψουν την επόμενη σελίδα της επιστήμης.
17: Μην περιμένεις την αλλαγή, γίνε η αλλαγή.
5: Η γνώση είναι δύναμη. Πάρε τη θέση σου στο μέλλον.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Κερδίσατε ένα φορτηγό σοκολάτα. Σιγά μη χαλάσω τα δόντια μου.
5: Μη πιστεύεις ότι ακούς ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο.
6: Ασφάλεια για

0: Say yes to life, say no to addiction.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ακούστε ένα παράξενο όνειρο που είδα χτες.
3: Για πες.
2: Ήμουνα στη χώρα της Φιλίας.
3: Και πού βρίσκεται αυτή?
2: Κάπου μακριά. Εκεί όλοι οι άνθρωποι είναι ήρεμοι, χαμογελαστοί και κανένας δεν είναι μόνος του.
4: Όλοι έχουν ένα φίλο δηλαδή.
2: Ναι.
5: Έχουν φίλους που τους αγαπάνε, τους σέβονται, τους στηρίζουν, τους ενθαρρύνουν στις δύσκολες στιγμές.
6: Περνάνε χρόνο όλοι μαζί και είναι αγαπημένοι.
7: Πω πω, τέλεια θα ήταν εκεί.
8: Κι εγώ συμφωνώ.
9: Μπορείς λοιπόν να μας πεις ποια είναι η συνταγή για μια δύνατη φιλία?
10: Βασικά συστατικά σε μεγάλες ποσότητες είναι η αγάπη, ο σεβασμός, η ειλικρίνεια και η εμπιστοσύνη.
11: Βάζουμε και μπόλικη ευγένεια.
12: Προσθέτουμε ενδιαφέρον, συνεννόηση και συνεργασία.
13: Και όταν έρχεται μια διαφωνία, δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία.
14: Χωρίς τους φίλους μου δεν ζω.
15: Τι θα έκανε στον κόσμο αυτό?
16: Η φιλία είναι ευτυχία.
17: Δώρο ανεκτήμητης αξίας.
18: Δώρο πολύτιμο σαν θησαυρό.
19: Είναι ο φίλος ο καλός.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Yeah. Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Γεια σας φίλοι ακροατές, είμαστε οι μαθητές της τρίτης τάξης και σήμερα σας καλωσορίζουμε στο σχολικό μας podcast. Στα μονοπάτια της μυθολογίας θα ταξιδέψουμε παρέα πίσω στο χρόνο, εκεί που γεννήθηκαν οι πρώτες ιστορίες για θεούς, τιτάνες και ήρωες.
1: Ένα ταξίδι γεμάτο, θράση, μυστήριο και φαντασία, ετοιμαστείτε λοιπόν!
2: Η τιτανομαχία.
0: Στην αρχή του κόσμου, η γη και ο ουρανός γέννησαν τους πρώτους θεούς, τους τιτάνες. Μα η ειρήνη δεν θα κρατούσε για πάντα. Μια τεράστια μάχη ξεκίνησε.
3: Μαζί μας σήμερα ο Βίας.
4: Δία, πες μας τι συνέβη.
3: Ήμουν ο νεότερος γιος του Κρόνου. Με βοήθησαν τα αδέρφια μου, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτονας. Με τους κεραυνούς μου πολέμησα τους τιτάνες για 10 χρόνια, ώσπου νικήσαμε!

0: και οι θεοί κυβερνούν τον κόσμο.
1: Οι θεοί και οι θεές του Ολύμπου.
2: Εγώ είμαι ο Δίας, βασιλιάς των θεών. Με τον κεραυνό μου φέρνω δικαιοσύνη και προστατεύω θεούς και ανθρώπους.
0: Εγώ είμαι η Ήρα, σύζυγος του Δία και θεά του γάμου. Φροντίζω τις οικογένειες και την αγάπη.
3: Κι εγώ ο Ποσειδώνος, ο άρχοντας των θαλασσών. Όταν χτυπώ την τρίαινά μου, τα κύματα σηκώνονται ψηλά.
4: Είμαι η Δήμητρα, θεά της Γεωργίας. Κάθε στάχη που φυτρώνει είναι ευχή δική μου για ζωή και αυθονία.
5: Εγώ είμαι η Αθηνά, θεά της σοφίας και της στρατηγικής. Πιστεύω πως η γνώση είναι το πιο δυνατό όπλο του ανθρώπου.
6: Είμαι Απόλλωνας, θεός του ήλιου, της μουσικής και της ποίησης. Η λύρα μου φωτίζει τις ψυχές όπως ο ήλιος στη γη.
7: Και εγώ είμαι η Άρτεμη, δίδυμη αδερφή του Απόλλωνα, θεά του κυνηγιού και της Σελήνης. Προστατεύω τη φύση και τα άγρια ζώα.
8: Κι εγώ είμαι ο Άρης, θεός του πολέμου. Μα πίσω από κάθε μάχη κρύβεται και το θάρρος του ήρωα.
9: Είμαι η Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς και της αγάπης. Από τον αφρό της θάλασσας γεννήθηκα και όπου υπάρχει αγάπη βρίσκομαι κι εγώ.
10: Γεια σας, είμαι ο Ερμής, αγγελιοφόρος των θεών. Με τα φτερωτά μου σανδάλια μεταφέρω νέα από τον Όλυμπο στη γη. Γρήγορος, πονηρός και πάντα έτοιμος για περιπέτεια.
11: Εγώ είμαι ο Ήφαιστος, θεός της φωτιάς και της τέχνης. Στο εργαστήριό μου σφύρει λατό, όπλα, κοσμήματα και θαύματα από μέταλλο και φλόγα.
12: Κι εγώ είμαι η Εστία, θεά της οικογενειακής εστίας. Όσο και μια φλόγα στο τζάκι, υπάρχει αγάπη και ειρήνη στο
13: σπίτι. Τι υπέροχη συντροφιά, 12 θεοί, 12 δυνάμεις που φτιάχνουν τον κόσμο.

Κάποτε οι άνθρωποι ζούσαν στο σκοτάδι, χωρίς φωτιά, χωρίς γνώση. Τότε ένας γενναίος τιτάνας, ο Προμηθέας, αποφάσισε να τους βοηθήσει.

0: Έκλαψα τη φωτιά από τον Όλυμπο και την έδωσα στους ανθρώπους. Ήθελα να μάθω να δημιουργούν και να προδεύουν.
1: Μα ο Δίας θύμωσε και έστειλε στην ανθρωπότητα την Πανδώρα.
2: Μου έδωσαν ένα κουτί και είπα να μην το ανοίξω. Αλλά η περιέργεια με νίκησε. Όταν το άνοιξα, ξεχύθηκαν λύπες, κακίες και ασθένειες. Μα στο τέλος έμεινε μόνο ένα πράγμα.
3: Η ελπίδα, το πιο πολύτιμο δώρο που ποτέ δεν χάνεται.

0: Και τώρα η τελευταία μας ιστορία. Μετά τον μεγάλο κατακλυσμό, μόνο δύο άνθρωποι επέζησαν, ο Δευκαλίωνας και η Πύρα.
1: Οι θεοί μας είπαν να ρίχνουμε πέτρες πίσω μας και αυτές οι πέτρες μεταμορφώνονταν σε ανθρώπους.
0: Έτσι ξαναγέμισε η γη με ζωή.

0: Μέσα από τη μυθολογία μάθαμε για τη γέννηση του κόσμου, τη δύναμη των θεών και την ελπίδα των ανθρώπων. Η μύθη δεν είναι απλώς παλιές ιστορίες, είναι καθρέφτης της ψυχής μας.
1: Γιατί κάθε θεός αντιπροσωπεύει κάτι μέσα μας, τη σοφία, τη δύναμη, τη δημιουργία, την αγάπη. Και όσο κρατάμε αυτά τα δώρα, ο Όλυμπος θα ζει πάντα στις καρδιές μας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα σας φέρουμε και άλλα συναρπαστικά μυστικά από τον κόσμο των μύθων και των ηρών.
2: Ακούσατε το podcast «Στα μονοπάτια της μυθολογίας». Ευχαριστούμε που ταξιδέψετε μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να έχετε φαντασία, περιέργεια και λίγη
3: τώρα,
2: μαγεία στη ζωή.
3: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
4: Παιδιά, τα μάθατε?
5: Τι να μάθουμε?
4: Φέτος η ραδιοφωνική μας ομάδα ανανεώθηκε.
5: Δηλαδή?
4: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, παιδάκι μου. Φέτος αναλαμβάνει η πέμπτη τάξη.
6: Και αναμένεται μια χρονιά με πολλές ραδιοφωνικές εκπλήξεις.
5: Ετοιμαστείτε λοιπόν, ανοίξτε ραδιόφωνο και συντονιστείτε.

καθηγητές και φίλοι του σχολείου μας. Ξεκινά μια ξεχωριστή σειρά μαθητικών podcast για την ψυχική υγεία. Μιλάμε για το ψηφιακό άγχος και την ασφάλεια στο διαδίκτυο, καταρρύπτουμε μύθους γύρω από την ψυχική υγεία, ανακαλύπτουμε την τέχνη ως καταφύγιο της ψυχής και συζητάμε για την ψυχική υγεία και συμπερίληψη στο εσπερινό σχολείο. Συντονιστείτε στο μαθητικό μας ραδιόφωνο και ακούστε τη σειρά podcast για την ψυχική υγεία. Γιατί η φροντίδα του εαυτού μας είναι υπόθεση όλων μας.

0: Καλώς ήρθατε στις σχολικές δημιουργίες.
1: Τι λες παιδί μου, λάθος, ραδιουργίες.
2: Θα το πω εγώ, η εκπομπή λέγεται σχολικές ραδιουργίες. Είμαστε το πρώτο δημοτικό σχολείο ΡΑΒΣ.
3: Είμαστε στον αέρα!
0: Δημιουργίες.
4: Γεια σας και καλώς ορίσατε στο πίσω από την οθόνη. Είμαι ο Σπύρος και σήμερα θα μιλήσουμε για το cyberbullying. Ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει εκατομμύριους. Το cyberbullying αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας για να βλάψει ή να ταπεινώσει κάποιον. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω κακοποιητικών μηνυμάτων, διάδοση φημών ή κοινοποίηση ιδιωτικών πληροφοριών. Οι επιπτώσεις του cyberbullying είναι σοβαρές. Το θύμα συχνά βιώνει άγχος, κατάθλιψη και κοινωνική απομόνωση. Μπορεί να χάσουν την αυτοπεποίθησή τους ή να αποφεύγουν το σχολείο ή κοινωνικές δραστηριότητες. Ένας μαθητής, για παράδειγμα, μπορεί να δέχεται μηνύματα 24/7 που λένε «είσαι αποτυχημένος». Αυτό μπορεί να εμφυτεύσει ένα αίσθημα απόγνωσης μέσα τους. Εγώ συγκεκριμένα δεν είχα ποτέ cyberbullying, επειδή εντάξει, ποιος θα ήθελε να τα βάλει με έναν που είναι 1,90. Καλά, 1,80 βασικά. Τέλος πάντων, εάν υποφέρετε από το cyberbullying, μην απαντήσετε, μην κάνετε τίποτα. Υπάρχει ένα σκοπό σε αυτό. Η αποκλειστική αναφορά του χρήστη θα τον εμπεδώσει να έρθει ξανά σε επαφή μαζί σας. Συγκεντρώστε αποδείξεις για να δείξετε σε έναν ενήλικα. Και αν είστε μάρτυρας αυτού που συμβαίνει, παραμβαίνετε, μην μείνετε εκεί και παρακολουθήστε. Αλλά βοηθήστε το θύμα και αναφέρετε τη συμπεριφορά. Στο τέλος της ημέρας όλοι μπορούμε να κάνουμε διαφορά.
5: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you can get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντον ακουστεί.
0: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
3: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
4: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors Radio Team and we will be sharing our thoughts and experiences.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο podcast. Σήμερα έχει έρθει εδώ ο Δημήτρης που έχουμε ακούσει ότι είναι ο καλύτερος κιθαριστάς στο σχολείο. Είμαστε χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ σήμερα, Δημήτρη.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα.
2: Δημήτρη, από πότε άρχισες να παίζεις την ηλεκτρική κιθάρα?
1: Την ηλεκτρική κιθάρα άρχισα να την παίζω από την πρώτη ηλικίου και παίζω μέχρι στιγμής 2 χρόνια ηλεκτρική κιθάρα.
2: Και τι σε έκανε να διαλέξεις αυτό το όργανο?
1: Γενικά μικρός άκουγα πολλές γνωστές μπάντες στο κινητό μου, οπότε πήρα θάρρος από αυτούς και άρχισα να παίζω και εγώ ηλεκτρική κιθάρα.
2: Από ποια μπάντα εμπνεύστηκες?
1: Κυρίως εμπνεύστηκα από τους AC/DC που είναι τύπου rock μπάντα και από τους Avenged Sevenfold που είναι τύπου heavy metal μπάντα.
2: Και ποιο κομμάτι θα παίξεις σήμερα για μας?
1: Σήμερα θα παίξω το Thunderstruck από τους AC/DC.
2: Ωραία, ας ακούσουμε.

0: σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
2: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors radio team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: Η σύνθεση που μας παίξατε, πώς λέγεται και σε ποια εποχή γράφτηκε?
1: Το έργο που παίξαμε ονομάζεται Πέμπτη Σονάτα του Μπονιτιέρ και γράφτηκε κατά την εποχή Μπαρόκ. Όπως διαπιστώσατε, υπήρχαν δύο όργανα, το ένα για τις ψηλές και το άλλο για τις χαμηλές νότες. Επίσης, τα όργανα επαναλαμβάνουν το ένα τη μελωδία του άλλου, δημιουργώντας μια συζήτηση μεταξύ τους.
0: Πού χρησιμοποιούσαν αυτή τη σύνθεση και τι ύφος έχει?
2: Το κομμάτι αυτό μπορούσαν να το παίξουν σε διάφορους χορούς εκείνης της εποχής και το ύφος του μπορεί να παρουσιαστεί ως χαλαρό και ρυθμικό, το οποίο ταιριάζει στους χορούς της εποχής Μπαρόκ.
0: Ποια όργανα μπορούν να παίξουν αυτό το έργο?
2: Τα όργανα που θα μπορούσαν να παίξουν το κομμάτι είναι κυρίως ένχορδα, συγκεκριμένα τσέλα και κοντραμπάσα, διότι το έργο είναι γραμμένο σε κλειδί του φα.
3: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική!
4: Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε στο podcast μας. Σήμερα το σχολείο μας μυρίζει λουλούδια. Ξέρετε γιατί? Μα φυσικά, γιατί γιορτάζουμε τον ερχομό της Άνοιξης.
5: Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στις παραδόσεις μας. Θα μάθουμε γιατί φοράμε αυτό το βραχιολάκι στο χέρι μας και γιατί οι παλιοί έβγαιναν στους δρόμους με ένα ξύλινο χελιδόνι.
6: Σύμφωνα με την ελληνική παράδοση, ο Μάρτης παρουσιάζεται σαν ένας άνθρωπος που είχε δύο γυναίκες, αλλά πολύ διαφορετικές μεταξύ τους.
7: Η μια γυναίκα ήταν όμορφη, γλυκιά και καλοσυνάτη. Όταν ο Μάρτης ήταν μαζί της, είχε καλή διάθεση και τότε ο καιρός ήταν ζεστός, με ήλιο και όμορφες μέρες.
8: Η άλλη γυναίκα, όμως, ήταν δύστροπη και κακογιοφάτη. Όταν ο Μάρτης ήταν μαζί της, φίμωνε και άλλαζε τη διάθεσή του. Τότε ο καιρός γινόταν κρύος, με αέρα και βροχές και κακοκαιρία.
9: Γι' αυτό λέμε ότι ο Μάρτης είναι άστατος μήνες, γιατί αλλάζει συχνά ο καιρός του, όπως αλλάζει και η διάθεση του ίδιου. Μια έχει ήλιο και μια έχει κρύο.
4: Η ιστορία αυτή είναι ένας όμορφος τρόπος που βρήκαν οι άνθρωποι παλιά για να εξηγήσουν στα παιδιά τους γιατί ο καιρός αλλάζει το Μάρτη τόσο συχνά.
10: Ας ξεκινήσουμε από το χέρι μας. Κοιτάξτε τον καρπό σας. Οι περισσότεροι φοράμε τον Μάρτη. Αυτή την πλεκτή κλωστή από άσπρο και κόκκινο χρώμα. Ξέρετε όμως τι συμβολίζουν αυτά τα χρώματα?
4: Σύμφωνα με την παράδοση, το λευκό συμβολίζει την αγνότητα, αλλά και το χιόνι που φεύγει, ενώ το κόκκινο συμβολίζει τη ζωή, τη χαρά και τον ήλιο που δυναμώνει.
11: Οι παλιοί έλεγαν ότι φοράμε το μαρτάκι για να μην μας κάψει ο πρώτος ήλιος της άνοιξης, που είναι πολύ δυνατός. Και προσέξτε το καλύτερο, δεν το πετάμε στα σκουπίδια.
12: Όταν δούμε το πρώτο χελιδόνι, το βγάζουμε και το αφήνουμε πάνω σε ένα κλαδί ή σε μία τρανταφυλιά, για να το πάρουν τα πουλιά και να χτίσουν τη φωλιά τους. Έτσι βοηθάμε και εμείς στη φύση.
8: Και αφού μιλήσαμε για χελιδόνια, ας πάμε στα χελιδονίσματα. Φανταστείτε τον εαυτό σας πριν πολλά χρόνια, την 1η Μαρτίου. Τα παιδιά της ηλικίας σας δεν πήγαιναν απλό σχολείο. Έφτιαχναν ένα ξύλινο ομοίωμα χελιδονιού. Το στόλιζαν με κουδουνάκια και λουλούδια και γυρίζαν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας τα νησιάτικα κάλαντα.
13: Ακούστε ένα μικρό απόσπασμα.

0: ήταν ένας τρόπος να διώξουν τον χειμώνα και να καλωσορίσουν τη νέα ζωή. Σκεφτείτε πόσο ωραίο θα ήταν να γεμίσουν οι δρόμοι με παιδικές φωνές και τον ήχο από τα κουδουνάκια.
1: Ίσως αναρωτιέστε, γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Τα έθιμα, παιδιά, είναι σαν μια αόρατη κλωστή που μας συνδέει με τους παππούδες μας και την ιστορία μας.
2: Η άνοιξη για τους ανθρώπους παλιά σήμαινε ελπίδα. Μετά το κρύο και το σκοτάδι του χειμώνα, όλα ξυπνούν. Τα λουλούδια ανθίζουν, οι μέρες μεγαλώνουν και η διάθεσή μας αλλάζει. Τα έθιμα μας θυμίζουν να σεβόμαστε τη φύση και τον κύκλο της ζωής.
3: Κάπου εδώ το podcast φτάνει στο τέλος του. Ελπίζω να μάθατε κάτι καινούριο σήμερα. Μην ξεχάσετε να προσέχετε το μαρτάκι σας και να κοιτάτε τον ουρανό για το πρώτο χελιδόνι.
4: Καλή άνοιξη σε όλους, με πολλά χαμόγελα και βόλτες στον ήλιο. Γεια σας!

0: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Ευτυχισμένη το 2026.
2: Ευτυχισμένη.
3: Θεό μαζί σου.
4: Καλά Χριστούγεννα.
5: Καλά Χριστούγεννα σε όλους.
6: Καλή πρώτη χρονιά.
7: Καλές γιορτές.
8: Καλά Χριστούγεννα.
9: Καλή πρώτη χρονιά.
10: Να είστε ευλογισμένοι.

0: Εύχομαι να είμαστε χαρούμενοι.
1: Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι καλά και υγιής.
2: Εύχομαι σε όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν φάει και νερό.

0: δεν χαρούμενα.
1: Να αγαπάμε τους ανθρώπους.
0: Εύχομαι να αγαπάμε τους ανθρώπους.
2: Εύχομαι όλες οι οικογένειες να έχουν αγάπη.
3: Εύχομαι όλα τα παιδάκια που είναι στο νοσοκομείο να γυρίσουν σπίτι τους.
4: Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να είναι αγαπημένοι.
5: Εύχομαι να υπάρχει υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
6: Εύχομαι να οι πόλεις που έχουν πόλεμο τώρα να σταματήσει.
7: Εύχομαι τα παιδάκια που είναι πάρα πολύ καιρό στο νοσοκομείο να κάνουν τους ευχές τους πραγματικότητα.
8: Να μου φέρει άρβα Βασίλης ένα φωτιγό που το μπλε πιάνει τα μάξια και το κόκκινο γίνεται πίστα για να κάνουν αγώνες.
9: Εύχομαι να αγαπάω όλες και τη μαμά και τον παππού.
10: Εύχομαι
5: Τα Χριστούγεννα
10: θα είναι η γιορτή της αγάπης.
11: Εύχομαι όταν είναι τα παιδάκια στο νοσοκομείο να φύγουν από το νοσοκομείο.

0: Μα εσύ όταν πηγαίνω βόλτες με την οικογένειά μου και τους φίλους μου.
1: Παίζω με τον αδερφό μου.
2: Να στολίζω με την μαμά και με τον παπά και με μένα.
3: Να διάβασα τον άνθρωπο με τον αδερφό μου.
4: Να έχει ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο.
5: Καλά Χριστούγεννα!
6: Χρόνια πολλά!
7: Καλά Χριστούγεννα!
8: Θέλω να φτιάξω με τη μαμά μου έναν χιονάνθρωπο και να δέσω.
9: Θέλω να στολίζω με τη μαμά μου το δέντρο και να φτιάχνουμε μπισκοτάκια.
10: Στολίσαμε το δέντρο το παπά μου, το μαμά μου.
11: Αγκαλιά τα Χριστούγεννα.
12: Θέλω τον Άγιο Βασίλη.
13: 1, 2, 3.
14: Πάμε. Χρόνια πολλά.

0: Ω, έλα τώρα. Ξημέρωσε κιόλας. Νιστάζω. Πάλι καλά πρόλαβα και κοιμήθηκα 5 ώρες. Αμάν, γράφω άλγεβρα σήμερα. Και δεν ξέρω καλά τι παράγω σύνθετη συνάρτησης. Ή έτσι νομίζω δηλαδή. Τα θυμάμαι αυτά που διάβασα χτες το βράδυ. Πω, αγχώθηκα πάλι. Γιατί να κρίνουμε από έναν βαθμό. Και αν γράψω χάλια, μετά τι. Όλοι λένε είναι απλώς μια εξέταση, αλλά για μένα μοιάζει σαν να κρίνεται όλη μου η ζωή. Αν η εξεταστέα ήταν άνθρωπος, θα ήταν εκείνη η θεία που έρχεται απρόσκλητη και δεν φεύγει ποτέ. Μπαμπά, τελειώνεις από το μπάνιο. Άντε, θα αργήσω.
1: Ναι, Ολίνα, τώρα βγαίνω.
2: Και κάπως έτσι μοιάζει ένα συνηθισμένο πρωινό για τα παιδιά του Λυκείου. Ξυπνάνε με το άγχος και κοιμούνται με τις θύψεις. Τα μαθήματα δεν μένουν στο θρανείο, τους ακολουθούν παντού, ακόμα και στον ύπνο τους, ή μάλλον στους εφιάλτες τους. Μετά από μια εξαντλητική μέρα και το δύσκολο αυτό διαγώνισμα, η Ολίνα συναντά τη φίλη της, την Νικολέτα, στο σχόλασμα.
0: Βρε, πώς και από εδώ. Για να ήρθες εσύ στο σχολείο, κάποιος φούρνος τα γκρεμίστηκε.
3: Σταμάτα ρε φυτούκλα, με προσβάλλεις τώρα. Μου λείψατε και ήρθα να σας δω. Εσύ καλά είσαι, φαίνεσαι κάπως. Έγινε τίποτα?
0: Να, έγραφα σήμερα και πάτωσα.
3: Έλα ρε, μην αγχώνεσαι, ένα διαγώνισμα ήταν, δεν σημαίνει και τίποτα.
0: Καλά, εσύ έτσι λες πάντα. Να δω τι θα λες τον Ιούνιο. Εσύ, τι νέα?
3: Να, μου έστειλε ο Γιώργος.
0: Πω, α καλά, δεν τον έχεις κάνει μπλοκ?
3: Τον είχα, αλλά τώρα άκου τι έγινε.
0: Όχι, δεν ακούω τίποτα. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Ο μπρο είναι ακατάλληλος.
3: Μα μου ζήτησε συγγνώμη και είπα να το
0: μπρο, όχι. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και θα κάθεσαι να ασχολείσαι με τον Γιώργο. Αφού το ξέρεις ότι θα σε αποσυντονίζει και θα παρατήσει τον στόχο σου. Άσε που εγώ δεν πιστεύω πως έχει αλλάξει. Κάθε φορά τα ίδια λέει.
3: Αμάνδρε, ό,τι και να σου πω, δεν με καταλαβαίνεις πια. Η ζωή δεν είναι μόνο μαθήματα και διαβάσματα. Ναι, να περάσουμε εκεί που θέλουμε, αλλά δεν θα τρελαθούμε κιόλας.
0: Το ξέρω πως η ζωή δεν είναι μόνο διαβάσματα και εξετάσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι τόσο αγχωμένη που δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο.
2: Από ό,τι φαίνεται, τα δύο κορίτσια κοιτάζουν με διαφορετικό μάτι τις Πανελλήνιες. Παρόλο που έχουν κοινό στόχο να περάσουν σε κάποια σχολή, έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, καθώς και διαφορετική προσέγγιση. Τα παιδιά όμως δεν είναι τα μόνα που δυσκολεύονται.
4: Φεύγω για ψώνια, θες κάτι?
5: Τα λεφτά να βγάλεις για να πληρώσουμε το φροντιστήριο.
6: Πω, το φροντιστήριο, το ξέχασα τελείως.
4: Και ύστερα σου λένε δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Και κάθε μήνα δίνουμε τον νεφρό μας στα φροντιστήρια.
5: Γιατί γίνεται κι αλλιώς. Ας βγει τουλάχιστον κάτι καλό από όλο αυτό.
4: Εγώ τη μικρή δεν τη φοβάμαι, δεν σηκώνει κεφάλι από τα βιβλία. Και δεν ασχολείται με αγόρια, ούτε έχει μπλέξει με κακές παρέες σαν κάτι άλλους. Θα αριστέψει, είμαι σίγουρος.
5: Καλά. Άντε πήγαινε τώρα γιατί θέλω να βάλω και σκούπα.
0: Ρε μαμά, πρέπει να διαβάσω. Άσε τη σκούπα για άλλη ώρα.
5: Καλά, αγάπη μου.
7: Goal!
0: Και ο Φίλιππος όλη μέρα με το FIFA, πότε θα σταματήσει? Τώρα θα δει τι θα πάθει.
8: Τι κάνεις ρε, πας καθόλου καλά? Κέρδισα 3-1 και έρχεσαι και μου το κλείνεις.
0: Δεν βάζεις γλώσσα μέσα λέω εγώ. Δίνω Πανελλήνιες και εσύ όλη μέρα παίζεις FIFA και μου τη λες κιόλας. Πρώτη λυκείου είσαι, όχι δημοτικό.
8: Ρε πας καλά, μας έχεις πρίξει με τα διαβάσματά σου. Υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από το διάβασμα. Για τσίλαρε λίγο.
0: Τι κάθομαι και λέω κι εγώ. Περιμένω να με καταλάβεις εσύ που όλη μέρα ξύνεσαι. Όταν δεν θα έχεις περάσει πουθενά, θα με θυμηθείς.
8: Σιγάρε Μάντι, και ποια είσαι εσύ η μάνα μου? Τουλάχιστον εγώ δεν τρελαίνομαι σαν εσένα. Έχετε φαγωθεί όλοι με τις Πανελλήνιες πια. Έλεος.
2: Single player τελικά οι Πανελλήνιες. Ο περίγυρης ο ένας μαθητή δεν κατανοεί την πίεση και το άγχος αυτού του μοναχικού δρόμου, ούτε και τα διαχειρίζεται με το σωστό τρόπο. Και τώρα ξεκινάει η μάχη. Ολίνα versus μαθήματα.
0: Λοιπόν, έχω να διαβάσω μαθηματικά.

0: αρχικά για το τεστ. Χημεία ασκήσεις και φυσική επανάληψη του τύπους. Ποιος είναι πάλι? Ο Δημήτρης! Τέλεια! Ναι?
1: Γεια! Ο Δημήτρης είμαι. Sorry να ενοχλώ.
0: Δημήτρη, δεν ενοχλείς. Απλώς, να, μόλις έκατσα να διαβάσω.
1: Α, εντάξει. Απλώς, να, ήθελα να δω αν είσαι καλά. Τον τελευταίο καιρό φαίνεσαι λίγο αγχωμένη. Συμβαίνει κάτι?
0: Είναι ένα μήνυμα αγχωμένη. Πανελλήνιες δίνω σε 2 μήνες.
1: Ναι, δίκιο έχεις. Μπορούμε όμως, αν δηλαδή θες κι εσύ κάποια στιγμή, να πιούμε έναν καφέ ή κάτι. Εντάξει, ξέρω, τώρα διαβάζεις.
0: Όχι, όχι. Ναι, βασικά τώρα διαβάζω, αλλά ίσως κάποια στιγμή ναι. Γιατί όχι?
1: Τέλεια. Θα τα πούμε στο σχολείο. Καλό διάβασμα. Bye.
0: Ωραία. Πίσω στη φυσική τώρα. Αν και θα ήθελα πολύ να βγω μια βόλτα. Οι μόνοι άνθρωποι που συναναστρέφομαι είναι ο Ευκλήδης, ο Νεύτωνας, άντε και καμιά φορά ο Καβάφης. Ωραία θα ήταν να έβγαινα έστω και για έναν καφέ με τον Δημήτρη.
2: Κάποιοι φαίνεται να δείχνουν συνέστηση. Κάποιοι άλλοι όμως...
3: Ο Λίνα, γέλα λίγο! Τι θες πάλι ρε μα? Με πήρε τηλέφωνο η καθηγήτριά σου και μου είπε για το διαγώνισμα. Τα πήγες χάλια!
4: Ο Λίνα, τι λέει η μαμά? Γιατί δεν μας είπες κάτι?
3: Τι να πω ρε μπαμπά, ένα διαγώνισμα ήταν στο κάτω-κάτω.
4: Σε 2 μήνες είναι οι Πανελλήνιες, δεν είναι απλά ένα διαγώνισμα.
3: Παράταμε ρε μπαμπά!
4: Καλά σου λέει ο μπαμπάς. Μας το παίζει διαβαστερό παιδί, αλλά πατώνεις τα διαγωνίσματα και μιλάς και όλη μέρα με αγόρια.
5: Αγόρια! Τι αγόρια!
4: Ναι, μιλάει με έναν Δημήτρη.
3: Δημήτρη? Ποιον Δημήτρη?
0: Τίποτα ρε μαμά, ένας συμμαθητής μου είναι.
3: Αυτός είναι ο λόγος που δεν τα πας καλά στα μαθήματα.
0: Τι λες ρε μαμά, περνάω όλη τη μέρα στα φροντιστήρια, γυρνάω και διαβάζω μέχρι το βράδυ. Έχω να βγω από στους μήνες και επειδή μίλησα για 2 λεπτά στο τηλέφωνο, μου λες ότι δεν τα πάω καλά στα μαθήματα. Με ρωτάς εγώ πώς νιώθω. Τα εφηβικά χρόνια είναι τα πιο ωραία και ανέμελα, αλλά καμία σχέση. Κάθε μέρα ζω με το άγχος. Όλοι μου οι φίλοι βγαίνουν, ζουν τις ζωές τους και εγώ κάθομαι σπίτι. Έχω βαλτώσει. Δεν αντέχω άλλο.
5: Ολίνα, προσπαθούμε να σε καταλάβουμε, αλλά όπως και να το κάνεις, αγχωνόμαστε κι εμείς.
3: Εντάξει, Ολίνα μου. Ίσως σε πιέζουμε παραπάνω από όσο
5: πρέπει. Α, έτσι. Ναι, αλλά εμένα, όλο εμένα πρίστε να διαβάσω.
3: Αφού δεν διαβάζω.
5: Μην αλλάζεις θέμα, εσύ, όλο στο κινητό είσαι.
4: Άσε με ρε μπαμπά με τις βλακίες.
5: Για πρόσεχε λίγο πώς μιλάς.
3: Φίλπε, γρήγορα στο δωμάτιό
4: σου. Όλο εγώ την πληρώνω
3: εδώ μέσα.
4: Δεν
3: αντέχω άλλο τις φωνές σας. Ηρεμήστε.
2: Όλοι μιλάνε. Κανείς δεν ακούει. Αυτή ήταν μια μέρα από τη ζωή μιας οικογένειας που ζει στο ρυθμό των Πανελληνίων. Άγχος, νεύρα, τρέξιμο, πίεση και όλα αυτά για το μέλλον των παιδιών μας. Τι γίνεται όμως με το παρόν τους σε αυτή την τόσο τρυφερή και ευάλωτη ηλικία? Η προετοιμασία για τις εξετάσεις δεν είναι απλά κάποια διαγωνίσματα παραπάνω, αλλά μια συνεχής πίεση που νιώθουν τα παιδιά όλο το 24ωρο ακολουθώντας εξαντλητικά προγράμματα. Μήπως θα άξιζαν τα παιδιά, και οι γονείς τους φυσικά, ένα πιο ήρεμο παρόν, χωρίς να τραυματίζουν τις σχέσεις τους? Μήπως η επιλογή του αν και τι θα σπουδάσει ένα νέο παιδί θα μπορούσε να μην σημαίνει ένα τόσο μεγάλο βάρος για το ίδιο και τους γύρω του? Η ζωή δεν είναι μόνο εξετάσεις. Είναι αξίες και βιώματα που δεν αποτυπώνονται σε βαθμούς και δεν προσμετρώνται με μόρια. Με αυτές τις σκέψεις θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο, να περνάτε καλά, χωρίς άγχος, απολαμβάνοντας την κάθε σας στιγμή.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Σαΐνια διαδικτυακό ραδιό.
2: Τα μυστήρια τη λογοτεχνία.
3: Είμαστε μαθητές του ΓΑΜΑ 2 και σήμερα μιλάμε για την ενδοσχολική βία. Στο σχολείο μας λέμε όχι στη βία.
4: Όλοι μαζί είμαστε μία ομάδα. Η φιλία είναι πιο δυνατή από τη βία.
5: Μίλα, μη σωπαίνεις.
6: Είμαστε φίλοι, όχι εχθροί. Το μπούλινγκ δεν είναι μαγιά, είναι αδυναμία.
7: Κούλ είναι να βοηθάς, όχι να χτυπάς.
8: Ποια είναι η βία, δεν τη θέλουμε με την κυρία.
7: Τα χέρια δεν χτυπούν, αγκαλιάζουν.
2: Δώσε το χέρι, όχι τη δροσιά. Η φιλία είναι πιο γλυκιά.
9: Αγαπητοί μας ακροατές, καθώς το Πάσχα πλησιάζει και το φως της Ανάστασης ετοιμάζεται να φωτίσει τις καρδιές μας, θέλουμε να αφιερώσουμε λίγα λόγια γεμάτα ζεστασιά, ελπίδα και αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε.
10: Καλή Ανάσταση με φως στην καρδιά και ηρεμία στην ψυχή.
11: Το φως της Ανάστασης να γεμίσει τη ζωή σας με ελπίδα και δύναμη.
12: Ευχόμαστε ένα Πάσχα γεμάτο αγάπη, χαμόγελα και όμορφες στιγμές.
13: Η Ανάσταση να φέρει νέα ξεκινήματα και αισιοδοξία σε όλους.
14: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία πάνω απ' όλα.
15: Ευχές για ένα Πάσχα γεμάτο ζεστασιά και οικογενειακή αγάπη.
16: Η ελπίδα της Ανάστασης να γίνει δύναμη στην καθημερινότητά σας.
17: Καλή Ανάσταση με ειρήνη, χαρά και αληθινή αγάπη.
18: Το μήνυμα της Ανάστασης να σας γεμίσει πίστη και αισιοδοξία.
19: Ευχόμαστε φως, υγεία και όμορφες στιγμές αυτό το Πάσχα.
20: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με αγάπη σε κάθε σπίτι.
21: Το Άγιο Φως να σας συνοδεύει και να σας δυναμώνει.
22: Από όλους εμάς εδώ, στο podcast της Ερασμίου Ελληνογερμανικής Σχολής, σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Να περάσετε όμορφα με ανθρώπους που αγαπάτε.
0: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
22: Το φως πάντα βρίσκει τον δρόμο του. Χρόνια πολλά.
23: Καλά Χριστούγεννα.
24: Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλή Πρωτοχρονιά.
25: Καλές γιορτές.
26: Καλά Χριστούγεννα.
27: Καλή Πρωτοχρονιά.
28: Να είστε ευλογισμένοι.

0: Εύχομαι να είμαστε χαρούμενοι.
1: Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι καλά και υγιής.
2: Εύχομαι σε όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν φάει και νερό.

0: δεν χαρούμενα.
1: Να αγαπάμε τους ανθρώπους.
0: Εύχομαι να αγαπάμε τους ανθρώπους.
2: Εύχομαι όλες οι οικογένειες να έχουν αγάπη.
3: Εύχομαι όλα τα παιδάκια που είναι στο νοσοκομείο να γυρίσουν σπίτι τους.
4: Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να είναι αγαπημένοι.
5: Εύχομαι να υπάρχει υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
6: Εύχομαι να οι πόλεις που έχουν πόλεμο τώρα να σταματήσει.
7: Εύχομαι τα παιδάκια που είναι πάρα πολύ καιρό στο νοσοκομείο να κάνουν τους ευχές τους πραγματικότητα.
8: Να μου φέρει Άρβα Βασίλη. Να μου φέρει Άρβα Βασίλη. Ένα φωτιγό που το μπλε πιάνει τα μάξια και το κόκκινο γίνεται πίστα για να κάνουν αγώνες.
9: Εύχομαι να αγαπάω όλες και τη μαμά και τον παππού.
10: Εύχομαι
5: Τα Χριστούγεννα
10: θα είναι η γιορτή της αγάπης.
11: Εύχομαι όταν είναι τα παιδάκια στο νοσοκομείο να φύγουν από το νοσοκομείο.

0: Μα εσύ όταν πηγαίνω βόλτες με την οικογένειά μου και τους φίλους μου.
1: Παίζω με τον αδερφό μου.
2: Να στολίζω με την μαμά και με τον παπά και με μένα.
3: Να διάβασα και έναν άνθρωπο με τον αδερφό μου.
4: Να έχει ειρήνη και αγάπη σε όλο τον κόσμο.
5: Καλά Χριστούγεννα!
6: Χρόνια πολλά!
7: Καλά Χριστούγεννα!
8: Θέλω να φτιάξω με τη μαμά μου έναν χιονάνθρωπο και να δέσω.
9: Θέλω να στολίζω με τη μαμά μου το δέντρο και να φτιάχνουμε μπισκοτάκια.
10: Στολίσαμε το δέντρο το παπά μου, το μαμά μου.
11: Αγκαλιά τα Χριστούγεννα.
12: Θέλω τον Άγιο Βασίλη.
13: 1, 2, 3.
14: Πάμε. Χρόνια πολλά.

0: σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
1: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
2: Hello everybody, we are the Music School of Tricolors radio team and we will be sharing our thoughts and experiences.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Σύντομη εκπομπή για τη μουσική.
3: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
4: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors radio team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: basement, and I wanna go home.
1: Κορυφαία απογεύματα.
2: Τι?
1: Κορυφαία απογεύματα.
2: Τι?
1: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Βγάλε άλλη μία φωτογραφία. Τα χέρια μου φαίνονται τεράστια.
2: Μήπως το μέτωπό μου είναι πολύ μεγάλο.
3: Δες πόσο φουσκωμένη είμαι. Κανείς δεν θα με θέλει τώρα.
4: Δεν είμαι αρκετά λεπτός.
1: Δεν είμαι αρκετά όμορφη.
4: Δεν είμαι αρκετά ψηλός.
5: Δεν είμαστε αρκετοί.
6: Γεια σας. Το σημερινό μας podcast έχει να κάνει με τα πρότυπα ομορφιάς. Στο θεατρικό που ακολουθεί πρωταγωνιστούν τέσσερις φίλοι και συμμαθητές. Η Αθανασία, η Χρύσα, η Νικολέτα και ο Εμμανουήλ. Οι οποίοι θα κληθούν να καταλάβουν αν τελικά είναι αρκετοί.
1: Άκουσες για την ομιλία που θα μας κάνει ένας ειδικός πάνω στο θέμα των προτύπων ομορφιάς?
2: Ναι, το άκουσα. Και μιλώντας γι' αυτό, χθες τσέκαρα το Insta της συμμαθήτριάς μου, της Νάνση, και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να χάσω κανένα κιλό. Ίσως και παραπάνω.
3: Καλά, πας καλά. Είσαι 10 φορές καλύτερα από την Νάνση.
4: Καλά, ρε Νικολέτα, πώς κάνεις έτσι? Η Χρύσα δεν είναι μόνη που έχει θέμα με την εμφάνισή της, και εγώ θα ήθελα να είμαι λίγο πιο ψηλός.
1: Καλέ, πάτε καλά. Το πολύ Insta σας έχει κάψει.

0: φυσικά πρώτη ώρα ήταν πολύ χειρότερα.
1: Καλά, θα θέλεις. Φυσική πρώτη ώρα είναι χειρότερα και από τα δύο.
2: Θα τσακώνεστε για πολύ ακόμα ή θα συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε το πρωί? Γιατί την άλλη ώρα είναι και ομιλία.
0: Α, ναι, σωστά. Εγώ στο μάθημα λοιπόν σκεφτόμουν και κατάλαβα ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό, ρε παιδιά, είναι το πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου και όχι πώς σε βλέπουν οι άλλοι.
1: Ένα δίκιο το έχεις. Αλλά δεν είναι εύκολο για κάποιον να μην θέλει να αλλάξει το πώς δείχνει.
3: Ναι, ρε παιδιά, είδατε τη φώτο που ανέβασε χθες η Καρντάσιαν? Το πρόσωπό της έδειχνε τέλειο.
2: Καλά, αυτή έχει κάνει 50 πλαστικές και φοράει και τόσους τόνους make-up.
3: Ναι, αλλά είναι κούκλα και αυτό είναι που μετράει.
0: Τι λες καλέ, ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι που μετράει.
1: Καλά, καλά. Κάτσε να δούμε τι θα μας πει αυτή και τα λέμε μετά.
4: Τα παιδιά μπήκαν μέσα και η καθηγήτρια άρχισε την παρουσίασή της.
5: Καλημέρα σας, παιδιά. Όπως θα έχετε ενημερωθεί, είμαι εδώ για να σας μιλήσω για τα πρότυπα ομορφιάς και πώς αυτά σας επηρεάζουν. Δεν πρόκειται απλά για μια έρευνα, αλλά για μια παρουσίαση που στοχεύει στις σκέψεις, στα συναισθήματα και στο καλό του καθενός από εσάς. Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν κάποια άτομα, influencers, όπως λέτε κι εσείς, που επηρεάζουν τη γνώμη μας για την εμφάνισή μας. Για σκεφτείτε, σπυράκια, ατέλειες, πολλοί από εσάς τα έχετε. Ωστόσο, αν κάποιος κοιτάξει στα social media, μπορεί να αισθανθεί ότι όλοι φαίνονται άψογοι. Πώς γίνεται να ακολουθούν όλες τόσο απλά βήματα στο Get Ready With Me και να είναι τέλειες, μόνο με αυτά, χωρίς κανένα ελάττωμα? Αυτό εν μέρη οφείλεται στα φίλτρα προσώπου και σε άλλες εφαρμογές που σας επιτρέπουν να αλλάξετε την εμφάνισή σας, αδυνατίζοντας το πρόσωπο και το σώμα σας. Η πλειονότητα των εφήβων συμφωνούν ότι το να περνούν λιγότερο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα ήταν καλύτερο για την αυτοπεποίθησή τους. Το 90% μάλιστα δηλώνουν ότι ακολουθούν τουλάχιστον έναν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος τους κάνει να αισθάνονται λιγότερο όμορφοι. Ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει εντός εισαγωγικών καμία στιγμή με έλλειψη αυτοπεποίθησης, κανένα mental breakdown. Μια νέα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 1.000 παιδιά ηλικίας 10 έως 17 ετών, ανακάλυψε ότι ένα στους δύο εφήβους υποστηρίζουν πως οι τοξικές συμβουλές ομορφιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλάπτουν την αυτοπεποίθησή τους. Άκρος αναμενόμενο, ε! Πάνω από τα μισά των παιδιών γυμνασίου υποστηρίζουν πως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπροσθέτως, σχεδόν οι μισοί θεωρούν ουτοπικά τα στάνταρ ομορφιάς και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες νέοι βιώνουν διατροφικές διαταραχές, όπως η ανορεξία ή η βουλιμία, καταστρέφοντας τον ίδιο τους τον εαυτό στην προσπάθειά τους να μεταλλαχθούν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Ωστόσο, αυτό που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε είναι πως η ομορφιά πηγάζει από μέσα μας. Επιπλέον, το όμορφο είναι κάτι υποκειμενικό και κάθε άνθρωπος βλέπει την ομορφιά και την ασχήμια από τη δική του οπτική γωνία. Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά και ένας κόσμος γεμάτο τέλειους ανθρώπους δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα. Κάθε άνθρωπος λοιπόν είναι μοναδικός, καθένας με τη δική του ταυτότητα, τις δικές του αναλογίες και τη δική του προσωπικότητα. Τα πρότυπα αλλάζουν από γενιά σε γενιά και η μόδα είναι μια παροδική συνήθεια. Γιατί λοιπόν να υπακούμε σε αυτά, εφόσον ο καθένας μπορεί να είναι ο εαυτός του και αφού έχουμε τη δυνατότητα να τα παραμερίσουμε όλοι μαζί?

0: Παιδιά, πώς σας φάνηκε η παρουσίαση? Εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα και μ' άρεσε. Τελικά είχατε δίκιο που λέγατε πως τα πρότυπα ομορφιάς φέρνουν μόνο δυστυχία.
1: Εγώ πάντα έχω δίκιο, Εμμανουήλ. Εσένα πώς σου φάνηκε, Χρύσα?
2: Κοίτα, τελικά το πρωί είχες ένα δίκιο, Αθανασία, όπως και εσύ, Νικολέτα. Αλλά και πάλι, όταν όλοι οι άλλοι γύρω σου έχουν τόσο καλή εξωτερική εμφάνιση, δεν μπορώ να αντέξω το να έρθω στο σχολείο χωρίς make-up και να με θεωρούν όλοι την πιο άσχημη.
3: Όπως σου είπαμε πολλές φορές και το πρωί, είναι το μέσα του ανθρώπου που μετράει, όχι το απ' έξω.
0: Πραγματικά, κι εγώ που πίστευα πως το να είσαι ψηλός και κοινασμένος είναι το πιο σημαντικό, τώρα καταλαβαίνω πως μετράνε και άλλα πράγματα, όπως ο χαρακτήρας του ανθρώπου.
1: Το πρωί σύγκρινες τον εαυτό σου με την Νάνση, αλλά το ξέρεις ότι σε όλα όσα ανεβάζεις στο TikTok και στο Instagram χρησιμοποιεί πάνω από 5 φίλτρα.
3: Και το ξέρεις πως κάθε μέρα στο σχολείο φοράει πάνω από 2 στρώσεις make-up. Και ας μην αρχίσω να μιλάω καλύτερα για τα lip gloss.
2: Οπότε λέτε πως αυτοί που θεωρείτε οι πιο όμορφοι δεν είναι κανονικά έτσι?
1: Ακριβώς αυτό λέμε.
0: Τελικά κι εσύ κι εγώ καταλάβαμε πως η εμφάνιση ίσως να μην είναι και τα πάντα.

0: Στο τέλος τα παιδιά κατάλαβαν ότι με το να ακολουθείς
1: τώρα,
0: τα πρότυπα μορφάς...
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαστε οι OGs του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας. Καλώς ορίσατε στο podcast μας.

0: Καλώς ήρθατε στις σχολικές δημιουργίες.
1: Τι λες παιδί μου, λάθος, ραδιουργίες.
2: Θα τα πω εγώ. Η εκπομπή λέγεται σχολικές ραδιουργίες. Είμαστε το πρώτο δημοτικό σχολείο δάφους.
3: Είμαστε στον αέρα!
0: Δημιουργίες είπαμε.
1: Ραδιουργίες.
4: Είμαστε το 12ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, λεγόμαστε 12ος ρυθμός και σας προσκαλούμε στο European School Radio. Τα λέμε εκεί!
5: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε το Γυμνάσιο Μαγούλας, είμαι ο Αλέξανδρος και σήμερα στο European School Radio θα μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα. Την ενεργό πολιτότητα των μαθητών. Τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης όταν είσαι μαθητής τρίτης γυμνασίου?
4: Ενεργός πολίτης σημαίνει να ενδιαφέρεσαι για το σχολείο και την κοινωνία σου. Για παράδειγμα, να συμμετέχεις στο μαθητικό συμβούλιο και να εκφράζεις τις ιδέες σου.
5: Ακριβώς, η συμμετοχή είναι το πρώτο βήμα. Οι μαθητές μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες, να συνεργάζονται και να προσπαθούν να βελτιώσουν το σχολικό περιβάλλον τους.
4: Μπορούμε επίσης να συμμετάσχουμε σε εθελοντικές πράξεις όπως καθαρισμούς πάρκων ή δράσεις ανακύκλωσης.
5: Η ενεργός πολιτότητα δεν αφορά μόνο το σχολείο, αλλά και την κοινωνία. Μέσα από μικρές πράξεις, οι μαθητές μαθαίνουν τι σημαίνει υπευθυνότητα και δημοκρατία.
6: Και φυσικά, ενεργός πολίτης σημαίνει να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα των άλλων και να ακούμε τις ανάγκες τους.
5: Σωστά. Όταν συνεργαζόμαστε και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, δημιουργούμε μια καλύτερη κοινότητα. Αυτό ήταν το σημερινό μας μήνυμα. Οι μαθητές μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες από μικρή ηλικία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να θυμάστε.
7: Η αλλαγή ξεκινάει από εμάς.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο Πόταξ.
1: Ένα παπούτσι σε ένα σάκο στην Αϊόρκη.
2: Ένα παπούτσι σε ένα σάκο στην Αϊόρκη. Αυτό το podcast είναι πολύ σημαντικό επειδή μας δίνει συμβουλές για να χαιρόμαστε.
3: Να είμαστε όλοι μαζί ομάδα.
4: Γιατί όταν είμαστε ομάδα είμαστε και φίλοι.
5: Γιατί θέλεις να έχεις φίλους?
4: Γιατί μας κάνει χαρούμενος.
5: Γιατί μας κάνει χαρούμενος να έχουμε φίλους?
4: Γιατί παίζουμε.
1: Να κάνουμε αγκαλιές.
6: Να παίζουμε με τους άλλους.
7: Έχουμε φίλους.
8: Να παίζουμε με τα ζωάκια.
9: Κάνουμε αστεία στους άλλους.
10: Να κάνουμε αστεία στους άλλους είναι ωραίο.
5: Γιατί είναι ωραίο?
10: Άμα θέλουν θα τους κάνουμε. Άμα δεν θέλουν θα τους κάνουμε.
11: Να διαβάζουμε παραμύθια.
5: Γιατί σου κάνει χαρούμενο να διαβάζεις παραμύθια?
4: Γιατί οι εικόνες είναι πολύ ωραίες.
5: Και
4: είναι τρομακτική ιστορία ή χαρούμενη ιστορία.
5: Και αυτή να σου αρέσει περισσότερο, τι σε κάνει χαρούμενο περισσότερο? Να διαβάζεις χαρούμενες ιστορίες ή τρομακτικές ιστορίες?
4: Εμένα μου αρέσουν οι τρομακτικές.
5: Αλήθεια?
4: Ναι. Και εγώ...
5: Δεν σε τρομάζουν?
4: Όχι, εμένα τρομακτικές μου αρέσουν.
5: Αλήθεια?
4: Εμένα. Και εμένα τρομακτικές.
5: Μα δεν σας τρομάζουν?
4: Κυρία.
5: Πώς γίνεται αυτό?
4: Έχω ένα βιβλίο που είναι για την έφηβη.

0: είναι αυτό. Ο γιατρός μου είχε χαρίσει ένα βιβλίο. Ήτανε η κυρία Τακτούλα.
1: Από τις μικρές κυρίες και τις μικρές κυρίες.
0: Όχι, ήταν όλες οι μικρές κυρίες. Και ο Άγιος Βασίλης δεν τις έδωνε τώρα, γιατί ήταν η κυρία Τακτούλα. Έψαχνε στο βιβλίο, το τεράστιο τετράδιο. Όμως μετά τα τελείωσε, της έδωσε ένα δώρο. Αλλά δεν έδειχνε. Της λέει χωρίς καμία αταξία.
2: Να σου πω ένα βιβλίο που γελάω πάρα πολύ. Το κύριο Άτακτο.
0: Όμως, στο κολυμπητήριο, όταν έφυγα από τον πανηγυρίζω στη μαμά μου και στον μπαμπά μου, μου δώσε ένα παραμύθι. Την Κουρκουβάγια, τη Σάρα, τον Πέτρο και δεν θυμάμαι τον κουκουβαδάκι που τι ήτανε.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις.
4: Ελάτε να φάτε μακαρόνια με κιμά στην ταβέρνα Βασιλόπουλος στην Ανατολική Οδό. Βάλτε GPS για να έρθετε και τηλέφωνο 998.
5: Και τώρα η συνέχεια.
6: Να κάνουμε βολτές με τις γονείς μας.
7: Να προσέχουμε τον εαυτό μας.
8: Θα τολμπάρω τη χάλσα.
9: Να φτιάχνουμε γλυκό με τη μαμά.
10: Να περπατάμε στην άμμο.
1: Γιατί μας κάνει χαρούμενος να περπατάμε στην άμμο?
0: Επειδή έχουμε και τη χάλσα, μπορούμε και θα κολυμπάμε.
11: Να κάνουμε ακροβατικά στο καναπέ με προσοχή.
12: Να πηγαίνουμε διακοπές.
13: Διάλειμμα για διαφημίσεις.
14: Ταξίζει στο Βόρειο Πόλο με ένα άσπρο αεροπλάνο που γράφει πάνω Βόρειο Πόλο.
15: Πηγαίνετε για να βρείτε χιόνι, τον Άγιο Βασίλη και τον Ρούντολφ.
16: Το έλκυθρο και τα ξωτικά και τα ελαφάκια και να βγάλετε φωτογραφία. Με φοράτε γαλότσες και γάντια. Προσοχή, μην παγώσετε ολόκληρη και μην πέσετε.
5: Και τώρα η συνέχεια.
17: Όλα να γυμνάσουμε.
18: Ήταν κάποιος που πήγε ψηλά ξενοδοχείο. Και έγινε το δωμάτιο μου και είπε ναι, είμαι στοιχειωμένο. Και πήγε και είδε με φάτο και με είμαι το φάντασμα του μαυρομάτι. Και αυτό το είπε τρεις φορές, είπε διακρίνω τις μαυρίες και το άλλο μάτι. Ήταν ένα τζίνι που είχε πάει κάπου που ήταν ενάντια. Είχαν όλη την ευχή που ήταν γίνουν ψηλή. Αλλά τελευταία γελούσε. Και ξέρεις ποια ήταν η ευχή του? Θα γίνουν όλοι κοντοί.
5: Και τώρα η συνέχεια.
19: Να παίζουμε με τη μαμά και τον μπαμπά.
5: Να περπατάμε στη φύση.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό μεσημέρι, καλή ξεκούραση.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Πάμε ραδιόφωνο. Είπα, πάμε ραδιόφωνο.
2: Πάμε!
3: Θέλεις να ακούσεις ελληνικό ραδιόφωνο στη Γερμανία?
4: Τότε συντονιστείτε με την έκτη τάξη του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Ντόρτμουντ. Δηλαδή με τον
3: Παναγιώτη,
4: Πετρούλα,
3: τον Δημήτρη,
5: Λορέντζο,
3: τον Πασχάλη,
6: τον Άγγελο.
3: Και την εκπομπή τους πάμε ραδιόφωνο
1: με πολλή μουσική,
3: με ποδόσφαιρο,
6: τέχνη του γκράφιτι
3: και ταξίδια στο διάστημα.
2: Απολαύστε τους!
7: Είμαστε τα 12ª Γενικολύκια Θεσσαλονίκης, λεγόμαστε 12ος ρυθμός και σας προσκαλούμε στο European School Radio.
2: Τα λέμε εκεί!
8: Ανάγνωση παραμυθιών που αγαπάμε από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας

0: δασκάλες και δασκάλους, μαμάδες και μπαμπάδες, παππούδες και γιαγιάδες και άλλους αγαπημένους φίλους μας.
1: Ονομάζομαι Λέανδρος Στεφανάκης. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη μητέρα μου, την Ειρήνη Ποδηματά Στεφανάκη, η Ρίτσα όπως την ήξεραν οι περισσότεροι. Γεννήθηκε το 1946 και έζησε στο Ηράκλειο Κρήτης. Από πολύ μικρή είχε ταλέντο στη ζωγραφική. Η μητέρα μου σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με υποτροφή από το ΙΚΙ. Πήρε δίπλωμα ζωγραφικής χαρακτικής και πτυχίο τυπογραφίας και τέχνης βιβλίου. Εργάστηκε σαν καθηγήτρια εικαστικών σε σχολεία και είχε και το δικό της εργαστήριο καλών τεχνών. Έχει κάνει πάρα πολλές σημαντικές εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το 1970 εξέθεσε στην αίθουσα τέχνης του Χίλτον στην Αθήνα. Το 1971 παρουσίασε έργα της στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Το 1973 συμμετείχε στην Πανελλήνια Καλλιτεχνική Έκθεση στο Ζάπιο. Το 1993 έκανε έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. Το 2001 συμμετείχε στην Τριενάλε Ελληνικής Χαρακτικής στην Πινακοθήκη Πιερίδη και το 2003 εξέθεσε στο χώρο της τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ρεθύμνου. Επίσης έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις με την Ένωση Ελλήνων Χαρακτών. Όπως σας είπα, το έργο της έχουν ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Το 1998 συμμετείχε στην 4η Διεθνή Τριενάλε Χαρακτικής στο Κότσι της Ιαπωνίας. Την ίδια χρονιά πήρε μέρος στη Διεθνή Μπιενάλε Σύγχρονης Χαρακτικής στο Τρόις Ριβιέρες του Καναδά, καθώς και στη 2η Διεθνή Μπιενάλε Μινιατούρας Χαρακτικής στο Μόντρεαλ. Το 1999 συμμετείχε σε έκθεση στο Μουσείο Φλωρεάν στη Ρουμανία, καθώς και σε πάρα πολλές άλλες εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται σε σημαντικούς φορείς και συλλογές όπως στους Δήμους Αθηναίων, Ηρακλείου, Μυτιλίνης, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Γκαλερί Χίλτον, στη συλλογή του κ. Πορταλάκη, στο Μουσείο Φλωρεάν στη Ρουμανία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ γιατί μου έμαθε να αγαπάω την τέχνη, να προσπαθώ και να μην τα παρατάω ποτέ. Για μένα δεν είναι μόνο μια σπουδαία καλλιτέχνης. Είναι η μητέρα μου. Early in the morning, late at night. It don't even matter what time it is. President rolling RM, wait. Whenever I find time, it's okay.

0: Thank you.
1: Ακούτε European School Radio.
2: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
1: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
3: European School Radio. 24 ώρες μουσικής.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
3: Okay, thank you very much. Thank you all for coming. We are Placebo. And welcome to our MTV Unplugged this evening in London. Now, this is a song that myself and Stefan Olsdahl wrote when he was 19 and I was 21. And we haven't played it in a very long time, but we think it stood the test of time. And we hope that you agree. Here we go.

Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ακούμε συχνά στις ειδήσεις, αλλά ίσως δεν το έχουμε σκεφτεί βαθύτερα. Τη μετανάστευση.
1: Η μετανάστευση είναι όταν άνθρωποι φεύγουν από τη χώρα τους και πηγαίνουν να ζήσουν σε μια άλλη. Αυτό μπορεί να γίνει για λίγο ή και για πάντα.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που δέχονται πολλούς μετανάστες, γιατί βρίσκεται κοντά σε περιοχές με πολέμους και φτώχεια και είναι πύλη εισόδου προς την Ευρώπη.

0: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι άνθρωποι μεταναστεύουν? Γιατί κάποιος να αφήσει το σπίτι του, τους φίλους του και τη χώρα του?
1: Ένας βασικός λόγος είναι ο πόλεμος. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν γιατί φοβούνται για τη ζωή τους.
2: Άλλοι φεύγουν λόγω φτώχειας, δεν έχουν δουλειά, φαγητό ή πρόσβαση σε σχολεία και νοσοκομεία.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που μεταναστεύουν για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, να σπουδάσουν, να εργαστούν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
0: Για αυτούς η μετανάστευση δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά ανάγκη.

0: η Ελλάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη γεωγραφική θέση.
1: Πολλοί μετανάστες φτάνουν στα ελληνικά νησιά ή στα σύνορα με πολύ επικίνδυνους τρόπους, συχνά με μικρές βάρκες.
2: Για πολλούς η Ελλάδα δεν είναι ο τελικός προορισμός. Θέλουν να συνεχίσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά συχνά μένουν εδώ για πολύ καιρό.
0: Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας καλείται να διαχειριστεί μεγάλες μεταναστευτικές ροές.

0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Οι δομές φιλοξενίας πολλές φορές δεν επαρκούν.
1: Υπάρχουν δυσκολίες στη στέγαση, στη υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών.
2: Επίσης, η τοπική κοινωνία κάποιες φορές πιέζεται και δημιουργούνται εντάσεις ή παρεξηγήσεις.
0: Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι μετανάστες ζουν σε δύσκολες συνθήκες και νιώθουν φόβο και αβεβαιότητα.

0: η κατανόηση και ο σεβασμός μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά.
1: Η μετανάστευση είναι ένα δύσκολο και σύνθετο θέμα που αφορά τόσο τη χώρα μας όσο και ολόκληρο τον κόσμο.
2: Το σημαντικό είναι να μαθαίνουμε, να συζητάμε και να δείχνουμε ανθρωπιά.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Είμαι ο Χάρης και αναλαμβάνω σπαζοκεφαλιές, ανέκδοτα και τη στήλη τι ξέρεις ότι.
2: Γεια σας, είμαι ο Νικόλας και είμαι υπεύθυνος για την επεξεργασία του κειμένου στην εφημερίδα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι υπεύθυνος για τα νέα από όλο τον κόσμο.
4: Είμαι η Σοφία και είμαι υπεύθυνη για τις ζωγραφιές.
5: Γεια σας, είμαι ο Θεάνος και είμαι υπεύθυνος για την επιλογή των συνεντεύξεων.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από δύο παιδιά του σχολείου.
7: Γεια σας, είμαι η Μελιάνα και η αρμοδιότητά μου είναι να πάρω συνέντευξη από την κυρία Δήμητρα που διατηρεί καθαρό το σχολείο μας.
8: Είμαι η Ευελίνα και είμαι υπεύθυνη για την ανάρτηση των επεισοδίων στο podcast.
9: Είμαι ο Χάρης και έχω αναλάβει τα αθλητικά νέα.

0: folks.
1: I'd like to say thank you on behalf of the group.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όνομα.
2: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι.
3: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν φαγητό.
4: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ρούχα.
5: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο.
6: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα φροντίζουν.
7: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία.
8: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.
9: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι ίσα.
10: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
11: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ζωή.
12: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται και να παίζουν.
13: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά με αναπηρίες.
14: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά πρόσφυγες.

0: μας αρέσει να κάνουμε συνεντεύξεις και να κάνουμε έρευνες. Και θα σας φέρνουμε ιστορίες που θα σας κάνουν να γελάσετε και να αρνηθείτε.
1: Σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ ξεχωριστό.
2: Σήμερα σας εγνωρίσουμε τον κύριο Αγισίλιο, το ξεχνασιάρι, δημοσιογράφο.
3: Ο κεντρικός ήρωας στις τηλεαστείες ιστορίες της εφημερίδας μας.
4: Του αρέσει να παίρνει συνεντεύξεις, να βγάζει φωτογραφίες, να λύνει μυστήρια σαν αληθινός δεντέχτη.
5: Του αρέσει να γνωρίζει νέους φίλους και ζώα.
6: Πάντα ψάχνει το αστείο και το πιο παράξενο μπορεί να ανακαλύψει. Και τώρα καταδυθείτε γερά!
7: Ο κύριος Αγισίλιος θα μοιραστεί μαζί μας μια αστεία ιστορία πολύ παράξενη.
8: Ένα φαγητό τόσο περίεργο που έκανε μια αράχνη να μυρίζει.
9: Γεια σας, είμαι ο κύριος Αγισίλιος και ήρθα να σας πω μια ιστορία. Μια φορά και έναν καιρό πήγαμε με τους φίλους μου σε ένα εστιατόριο να φάμε και να πάρουμε συνέντευξη για τα φαγητά.
10: Εκεί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκα.
11: Τι βρήκα.
10: Τι βρήκα το πιο περίεργο φαγητό του κόσμου. Από κάτω ήταν μια μπριζόλα με γεύση λουκάνικο. Από πάνω ήταν μια ομελέτα με μουστάρδα και κέτσαπ.
11: Με μουστάρδα και κέτσαπ!
10: Είχε μερικές φακές με γεύση κολοκύθα και μερικές άλλες με γεύση φράουλα. Από πάνω είχε σοκολάτα, κρέμα και κομματάκια πίτσας.
12: Την ώρα όμως που τρώγαμε έγινε κάτι τρομερό.
11: Τι!
12: Μια μεγάλη αράχνη κατέβηκε από το ταβάνι γιατί μύρισε το φαγητό μας και έβαλε να το φάει. Όλοι τρομάξαμε και θέλουμε να φύγουμε, αλλά η αράχνη μας μίλησε.
13: Γεια σας, είμαι κυρία Αραχνούλα. Τι να μπορώ να φάω μαζί σας?
14: Να το μοιραστούμε.
13: Αχ, σε ευχαριστώ κύριε δημοσιογράφε.
15: Εσύ φάγαμε όλο το φαγητό μας και απολαύσαμε το φαγητό μας και περάσαμε.
16: Ήταν η ιστορία του μουδιογράφου το Αγισίλαο.
17: Έτσι, κι αν είσαι τόσο ξεχαστιά σαν τον κύριο δημοσιογράφο, ερωτικό σαν την αράχνη, την πεινασμένη, όλοι μαζί μπορούμε να γελάμε και να περνάμε καλά μαζί μας για περισσότερες ιστορίες, πίθανες περιπέτειες και ταξίδια με τον κύριο Αγισίλαο και τα πολύχρωμα μικρόφωνα. Μαζί θα ανακαλύψουμε τα πιο περίεργα φαγητά, θα λύσουμε μυστήρια, θα γνωρίσουμε απίθανους φίλους.

0: Και τώρα θέλω να δω πόσο ξεχασιάριδες είστε.
1: Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Για να θυμηθούν κάποια μέρη του Πόσκατ.
2: Ποιος είναι ο ήρωας της ιστορίας?
3: Ο Αγιστίαος.
2: Ή ο Μίμης.
4: Η σωστή απάντηση είναι...
5: Ο Κυλίος Αγισίλα.
6: Σε τι μαγαζί βρισκόταν ο Αγισίλαος?
7: Σε εστιατόριο.
8: Ίσως σε σούπερ μάρκετ.
4: Η σωστή απάντηση είναι...
9: Ποιος εμφανίστηκε την ώρα που ο κύριος Αγισίλαος πήγε να φάει?
10: Η αλάνη.
11: Ο ποδικός.
4: Η σωστή απάντηση είναι... Η αλάνη.
0: Ποιο από τα παρακάτω δεν υπήρχε στο πιάτο μου? Α. Μπριζόλα με γεύση λουκάνικου. Β. Φακές με γεύση φράουλας. Γ. Παγωτό με γεύση ψαριού.
1: Παγωτό με γεύση ψαριού.
0: Μπράβο! Η σωστή απάντηση ήταν Γ.
1: Ποιος κατέβηκε από το ταβάνι? Α. Ένας υδραρακός. Β. Μία ράχνη. Γάπα, ο σεβιτός με ένα πατίνι.
12: Το ξέρω, το ξέρω. Η μεγάλη αράχνη.
1: Αλλά μη τρομάζετε. Ήταν απλώς πεινασμένη.
0: Για να δούμε, θυμάστε τα λόγια της μικρής αράχνης? Τι είπε η κυρία Αραχνούλα? Α. Φύγετε αμέσως από εδώ. Β. Μπορώ να φάω μαζί σας. Πεινάω. Γ. Αυτά τα φαγητά είναι μόνο δικό μου.
4: Η σωστή απάντηση είναι η Β. Μπορώ να φάω μαζί σας.
0: Σωστά! Γιατί όταν πεινάς, το σωστό είναι να ρωτάς ευγενικά. Για πείτε μου λοιπόν, πώς αντιδράσαμε όταν μας μίλησε η αράχνη? Α. Τρέξαμε και κρυφτήκαμε. Β. Της είπαμε όχι. Γ. Μοιραστήκαμε το φαγητό μας.
1: Η σωστή απάντηση είναι το γάμα. Μοιραστήκαμε το φαγητό μας.
0: Σωστά! Και τελικά περάσαμε όλοι υπέροχα.
1: Ευχαριστώ που ακούσατε αυτή την ιστορία. Πατήσατε τις ερωτήσεις. Τι μας έμαθε αυτή η ιστορία? Α. Να φοβόμαστε ότι είναι διαφορετικό. Β. Να μην μοιραζόμαστε. Γ. Να γελάμε και να δεκόμαστε τους άλλους.
9: Η σωστή απάντηση είναι το Γ.
1: Σωστά. Γιατί όταν μοιραζόμαστε, οι ιστορίες γίνονται πιο όμορφες και άραγες λιγότερο τρομακτικές.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας!
2: Είμαστε οι μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ολιβερίου.
1: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
1: Είμαστε οι Schoolgans.

μαθήματα μας έγιναν μαθήματα. Μια εκπομπή για τους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων και πώς να τους αποφύγουμε. Από το δεύτερο δημοτικό σχολείο μιλάω καλό νερό.

0: Γυναικοκτονία στην Ελλάδα.
1: Οι γυναικοκτονίες στη χώρα μας αποτελούν ένα τραγικό, ίσως καθημερινό γεγονός.
2: Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν έρθει στο φως πάνω από 80 δολοφονίες.
0: Και πολλές που ίσως δεν μαθευτούν ποτέ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους τυφλούς και γενικότερα στα άτομα με προβλήματα όρασης.
1: Οι τυφλοί είναι άνθρωποι όπως όλοι μας. Έχουν όνειρα, ικανότητες και δικαιώματα και δεν χρειάζονται λύπηση.
0: Ακριβώς. Αυτό που χρειάζονται είναι σεβασμό, κατανόηση και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.
1: Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε αν συναντήσετε έναν τυφλό στο δρόμο? Αν όχι, ακούστε μερικές βασικές οδηγίες.
2: Όταν πλησιάζουμε έναν τυφλό άνθρωπο, φερόμαστε φυσιολογικά και το απευθυνόμαστε άμεσα. Τον χαιρετάμε και συστηνόμαστε, λέγοντας ποιοι είμαστε. Αν θέλουμε να προσφέρουμε βοήθεια, ρωτάμε γενικά, μήπως χρειάζεστε βοήθεια?
3: Δεν διπιάνουμε το άτομο ή το λευκό του μπαστούνι χωρίς τη συγκατάθεσή του, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει ευνηδιασμό, ανασφάλεια και φόβο.
4: Εφόσον δεχθεί η ζητήση βοήθεια, του επιτρέπουμε να κρατηθεί από τον μπράτσι τον αγώνα μας και περπατάμε μισό βήμα μπροστά του, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει με ασφάλεια τις κινήσεις μας.
5: Παράλληλα, περιγράφουμε το περιβάλλον και τα πιθανά εμπόδια που συναντάμε, χρησιμοποιώντας σαφείς κατευθυντήριες λέξεις όπως μπροστά σου, δεξιά σου,

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Ηχό Αειφορίας. Παιδιά και παππούδες μιλούν για το μέλλον. Σήμερα θα...
1: Άιντε πάλι, τα ονόματα ξέχασες.
2: Α, ναι, συγγνώμη. Είμαστε η Κυριακή,
1: η Ανατολή,
3: η Σοφία,
4: ο Αναστάσης
5: και ο Αχιλλέας.
6: Φοβερή ομάδα!
7: Βρε παιδιά, ο Αχιλλέας με πόσα λάμδα γράφεται?
1: Τώρα για ορθογραφία θα μιλάμε.
6: Με δύο! Ας ξεκινήσουμε!
8: Το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου είναι τα παλιά επαγγέλματα και παιχνίδια. Θα περάσουμε τέλεια!
9: Λοιπόν, γιαγιά, φτιάχνατε μόνοι σας παιχνίδια από υλικά?
10: Μόνο παιχνίδια φτιάχναμε από υλικά. Δεν είχαμε παιχνίδια τότε. Δεν υπήρχε αυτή η αυθονία που υπάρχει τώρα. Οπότε κατασκευάζαμε διάφορες κούκλες με πανάκια. Παίρναμε δύο ξύλα, κάναμε ένα σταυρό, τα χέρια και τα πόδια, κεφάλια. Με τη φαντασία μας κάναμε ματάκια, μητούλα στο ματάκι. Η μητέρα μου ήταν και μοδίστρα. Έφτιαχνε διάφορα φορεματάκια, τις φορούσαμε και η φαντασία δούλευε και παίζαμε ατέλειωτες ώρες. Καθόμουν κάτω από ένα τραπέζι και με τη φαντασία μου έπαιζα ατελείωτες ώρες.
9: Πολύ ωραία, γιαγιά. Λοιπόν, επόμενο. Ποιο είναι το πιο επικό περιστατικό που σου συνέβη σε παιχνίδι?
10: Επειδή παίζαμε στις σαλάνες συνήθως και στους δρόμους, είχαμε βρει μια φορά ένα παλιό βαρέλι από αυτά που βάζουν το πετρέλαιο, γιατί δουλεύαμε σόμπες πετρελαίου, και ήταν παλιό και αρχίσαμε 3-4 άτομα και τους μπρόχναμε και τρέχαμε σε μια κατηφόρα και τρέχαμε και τρέχαμε και τρέχαμε και σωριαστήκαμε και οι τρεις κάτω και σακατευτήκαμε. Και έχω κάνει μια τεράστια πληγή στο γόνατό μου που έχει μείνει σημάδι, ακόμη δεν έχει φύγει. Είναι το μοναδικό σημάδι από τα παιδικά μου χρόνια που το έχω στο γόνατό μου.
9: Πολύ ωραία, γιαγιά. Πιστεύεις ότι το παιχνίδι κάνει τους ανθρώπους πιο ενωμένους?
10: Πιστεύω ότι τους κάνει ενωμένους, γιατί μπορούν να μαζευτούν παιδιά από διάφορες φυλές που δεν έχουν την ίδια γλώσσα, με άλλα ήθη και έθιμα, και να παίξουν ένα παιχνίδι, γιατί έχει κοινούς κανόνες, και να το συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι για χρόνια και για τις επόμενες γενιές. Οπότε πιστεύω όντως ότι κοινωνικοποιούνται τα παιδιά με το παιχνίδι.
9: Υπέροχα! Σε ευχαριστώ πολύ, γιαγιά!
11: Ποιο παιχνίδι θα προτείνατε να ξαναφέρουμε στο σχολείο?
12: Εγώ προτείνω να επαναφέρουμε στο σχολείο το κρυφτό.
11: Πώς συνδέεται το παιχνίδι με μια πιο υγιεινή κοινωνία?
12: Πιστεύω ότι πρέπει να αποτρέψουμε τα σημερινά παιδιά από τα ηλεκτρονικά και να τα γυρίσουμε στα παλιά παιχνίδια που παίζαμε εκείνη την εποχή.
11: Ποιο ήταν το καλύτερο παιχνίδι τότε?
12: Το καλύτερο παιχνίδι τότε, κατά δική μου άποψη, ήταν η μακριά γαϊδούρα.
9: Γιαγιά, ποιο παιχνίδι παίζατε περισσότερο στη γειτονιά?
13: Παίζαμε

0: Toñamu.
1: Te pangelmamu y tanto por grafos mecánicos. Sí, Toñamu, y piezan diáfora de pangelmata, o posergates, nosocomes, cazaristries, teatri, dáscari, tiquigori y ala.
0: Πώς βοηθούσαν τα παιδιά τους μεγάλους?
1: Τα παιδιά βοηθούσαν στις δουλειές του σπιτιού. Σημάζευαν τα δωμάτια, στρώνανε τα κρεβάτια, πλένανε τα πιάτα και διάφορες άλλες δουλειές.
0: Ποια δεξιότητα πρέπει να μάθουμε για το μέλλον?
1: Πιστεύω ότι για τα μελλοντικά επαγγέλματα πρέπει τα παιδιά να μάθουν την χρήση των νέων τεχνολογιών, η οποία θα τους είναι χρήσιμη στα περισσότερα επαγγέλματα.
2: Το επάγγελμα θα έπρεπε να επανέλθει.
3: Τα καπνά, να μαζεύουμε καπνά, όπως μαζεύαμε παλιά.
2: Παλιά οι γυναίκες δούλευαν.
3: Δούλευαν.
2: Υπήρχαν επαγγέλματα που σχετίζονταν με τη φύση.
3: Βέβαια. Μαζεύαμε τα καπνά, τα πηγαίναμε μετά στο χώρα. Τα περνάγαμε στη βελόνα. Μετά τα κάναμε δέματα, μαζεύαμε τα σταφύλια με τα χέρια, μαζεύαμε τις σαλιές με τα χέρια. Τι άλλο μαζεύαμε.
2: Πώς αλλάζει η εργασία σήμερα?
3: Σήμερα πήραν όλοι μηχανήματα, ενώ παλιά τα μαζεύαμε με τα χέρια.
4: Τώρα ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι οι παλιές γνώσεις και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να ζήσουμε πιο αειφορικά.
0: Ακούσαμε τη γιαγιά Γιώτα, τον παππού Τάσο, τη γιαγιά Σοφία και τη γιαγιά Μαρία.
5: Και έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου που μας ταξιδέψε στα παλιά επαγγέλματα και στα παιχνίδια των παππούων μας.
0: Μάθαμε πώς δούλευαν με τα χέρια τους, με υπομονή και μεράκι, και πώς έβρισκαν χαρά παίζοντας στους δρόμους και στις αλάνες χωρίς οθόνες και κουμπιά. Οι παππούδες μας μπορεί να μεγάλωσαν σε άλλες εποχές, αλλά μας άφησαν ιστορίες, αξίες και παιχνίδια που ακόμα μας ενώνουν. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ελπίζουμε να κρατήσατε κάτι από εκείνη την απλότητα και τη χαρά.
6: Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο!
7: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
8: Γεια σας! Σας μιλάμε από το γέλ κάτω μιλιάς που βρίσκεται ανάμεσα στους πρόποδες του μυθικού βουνού Ολύμπου και των Πιέριων Όρων, όπου σε προσκαλούν να εξερευνήσεις, να φτάσεις στην κορυφή της Ελλάδας, να αισθανθείς σαν σύγχρονος μυθικός θεός και να αναντέψεις το απέραντο γαλάζιο, το Αγίο Πέλαγος.
9: Ναι, αυτή είναι η Πιερία και συγκεκριμένα η κάτω μιλιά, ένας τόπος φιλόξενος και μαγευτικός. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τα προγράμματά μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ώστε να σας ψυχαγωγήσουμε.

0: και σας προσκαλούμε στο European School Radio.
1: Τα λέμε εκεί!
2: Κάπου, κάποιος αυτή τη στιγμή χρειάζεται αίμα.
3: Δεν ξέρει ποιος θα τον βοηθήσει, ξέρει μόνο ότι κάποιος θα το κάνει. Ίσως να είσαι εσύ.
2: Η αιμοδοσία δεν είναι απλώς πράξη αγάπης.

0: Ανθίση.
1: Μια φορά και έναν καιρό γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο ήθελε να ζήσει καλύτερα από τους ήρωες των παραμυθιών που ζούσαν απλώς καλά.
2: Μεγάλωνε και άλλαζε.
3: Διάβαζε και μεταμορφωνόταν.
1: Γινόταν Δον Κιχώτης και πολλές

0: περνούσε τους ανεμόμυλους.
1: Γινόταν αλήθεια
0: και ζωντάνευε τα θαύματα.
1: Γινόταν ρομπέρ και έσωζε τα δάση.
2: Γινόταν λύκος και έφτιαχνε αγέλες που τραγουδούσαν στο φεγγάρι.
3: Πέρασαν χρόνια, μα ο κόσμος δεν άλλαζε όπως αυτός προθούσε.
0: Κατάφερε όμως να φτιάξει ένα δικό του κόσμο.
1: Σε μια αυλή με κήπο.
2: Έβαλε μέσα ό,τι αγαπούσε.
3: Πέρασαν κι άλλα χρόνια και αφού γινόταν ολοένα και σοφότερος με τα διαβάσματά του, βρήκε τη λύση.
0: Ήρθε φθινόπωρο.
1: Όργωσε τη γη και φύτεψε.
2: Χειμώνιασε.
1: Περίμενε να λιώσει το λευκό χαλί.
0: Βιβλιοπαρέα. Είχε εκλεκτεί. Θα έκανε υπομονή.
1: Την άνοιξη πατάχτηκαν τα πρώτα φυλλαράκια.
2: Μεγάλωσαν κορμί, κλαδιά, ξεπρόβαλαν μπουμπούκια.
1: Γέμισε η ψυχή με χρώματα και αρώματα.
0: Το καλοκαίρι.
1: Βάρκες, ιστιοφόρα, αερόστατα, ποδήλατα.
2: Ταξίδευε παντού.
3: Ήξερε πια με βεβαιότητα πως μόνο έτσι θα τον άλλαζε τον κόσμο.
0: Έγινε φυτευτής.
1: Φυτευτής ιστοριών μαγικών.
2: Έσπερνε λέξεις.
1: Λείπαινε εικόνες.
0: Σκάλιζε μαγεία.
1: Πότιζε φαντασία και φύτρωναν ιστορίες.
2: Μετά,
3: κλάδευε αγάπη και χάριζε μπουκέτα στους περαστικούς.
0: Μπουκέτα ειρήνης.
1: Ελπίδας.
2: Δύναμης.
1: Πίστη στο αδύνατο.
0: Μπουκέτα μικρών θαυμάτων που τον καθένα.
1: Κάθε άνοιξη,
2: στις 2 του Απρίλη,
1: οι ιστορίες που φύτευε άνθιζαν τον κόσμο.
0: Α, και με τα εργαστήρια κυπουρικής μοιραζόταν τη γνώση του φυτεύματος με μεγάλους και μικρούς.
1: Και έγινε ο κήπος του, ο κήπος της ελπίδας.
2: Και αυλή του, η αυλή των θαυμάτων.
1: Με τον θαυματοποιό, πάντα εκεί,
0: να ξετυλίγει κόκκινες κλωστές ιστοριών.
4: Μήνυμα Παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου 2000.

your life is in your hand.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Ωχ, ένα σπυράκι. Κι άλλο. Τέλεια, αυτό μου έλειπε.
2: Τα μαλλιά μου δεν στρώνουν με τίποτα. Γιατί πάντα πριν βγω από το σπίτι?
1: Ακριβώς, ούτε το τζιν μου κουμπώνει όπως χθες. Είπα κάτι λάθος στο μήνυμα, γιατί δεν απάντησε ακόμα?
2: Γιατί να αλλάζει τόσο πολύ το σώμα μου, δεν πήρα update.
1: Όλοι δείχνουν τέλειες στο Insta και εγώ ούτε ένα φίλτρο δεν βρίσκω που να με σώζει. Και φυσικά, αύριο διαγώνισμα, τι άλλο?
2: Γιατί δεν με καταλαβαίνει κανείς?
1: Αυτοί γιατί γελάνε με μένα, τι έχω?
2: Όπα, όπα, όπα, χαλαρώστε.
1: Αν σας ακούγονται γνώριμα όλα αυτά, συγχαρητήρια.
3: Μόλις μπήκατε στην εφηβεία.

0: Γεια σας, εγώ είμαι η Ερμιόνη.
1: Εγώ η Χριστίνα.
2: Και εγώ η Σιλουανή.
1: Και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που μας αφορά όλους. Ακόμα και αν κάνουμε πως δεν μας νοιάζει. Την ψυχοσύνθεση των εφήβων.
2: Οκ, ψυχοσύνθεση ακούγεται λίγο βαρύ. Τι σημαίνει τελικά?
0: Καλή ερώτηση. Σημαίνει πως σκεφτόμαστε, πως νιώθουμε και γιατί καμιά φορά εκνευριζόμαστε χωρίς λόγο.
1: Με λίγα λόγια, ό,τι γίνεται μέσα στο κεφάλι μας και δεν έχει κουμπί πως.
0: Και στην εφηβεία, αυτό το μέσα μας αλλάζει συνέχεια, γιατί αλλάζει το σώμα μας, οι σχέσεις μας και η υπομονή μας.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα στην εφηβεία είναι η κοινωνική αποδοχή.
2: Το κλασικό «με συμπαθούν», «είπα κάτι λάθος», «γιατί δεν με απάντησες το μήνυμα».
3: Και ξαφνικά, overthinking level expert.
1: Δυστυχώς, η απόρριψη μπορεί να μας πληγώσει πολύ, ειδικά όταν νιώθουμε ότι δεν χωράμε πουθενά.
0: Ισχύει. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει στήριξη και άνθρωποι που να μας ακούν πραγματικά.
2: Πάμε τώρα σε άλλο αγαπημένο θέμα της εφηβείας, η αυτοεκτίμηση.
1: Ή αλλιώς, γιατί δεν μοιάζω έτσι?
0: Το σώμα αλλάζει γρήγορα και καμιά φορά ούτε εμείς δεν το αναγνωρίζουμε.
1: Συμφωνώ. Εμείς τα κορίτσια συνήθως πιεζόμαστε για να είμαστε όμορφες και τέλειες 24/7, ενώ τα αγόρια να είναι δυνατά, μειώδη και να μην δείχνουν αδυναμία.
2: Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ και στο σχολείο. Έχετε παρατηρήσει ότι τα αγόρια στην τάξη έχουν γίνει κάπως περίεργα τελευταία?
0: Περίεργα, εγώ θα έλεγα κατανόητα. Τη μια στιγμή κάνουν πλάκες και την άλλη τσακώνονται για το τίποτα.
1: Και φωνάζουν συνέχεια, στο διάλειμμα νομίζεις ότι είσαι σε γήπεδο.
2: Ναι, και κάνουν επίδειξη μεταξύ τους, λες και διαγωνίζονται ποιος είναι ο πιο cool.
0: Ενώ όταν πας να τους μιλήσεις, ξαφνικά ντρέπονται ή κοκκινίζουν. Τι φάση?
1: Νομίζω πως και αυτοί μπερδεμένοι είναι. Μεγαλώνουν απότομα, αλλάζουν φωνή, ύψος, σώμα, λογικό δεν είναι?
2: Σωστό, και εμείς αλλάζουμε βέβαια, απλώς το δείχνουμε αλλιώς.
0: Και όλα αυτά, να το πούμε, ενισχύονται τρελά από τα social media, Instagram, TikTok, YouTube, φίλτρα παντού. Έχω βαρεθεί να βλέπω βίντεο με φίλτρα που βγάζουν μάτι.
1: Και το αποτέλεσμα? Πίεση, σύγκριση και σε κάποιες περιπτώσεις διατροφικές διαταραχές.
2: Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, μερικές φορές είναι και γλυκοί όταν σταματάνε τις χαζομάρες.
0: Ναι, κατά βάθος καλοί είναι. Απλώς παριστάνουν τους σκληρούς.
1: Τελικά, μάλλον όλοι στην εφηβεία λίγο χαμένοι είμαστε.
2: Ναι, απλώς άλλοι το κρύβουν με γέλια και άλλοι με φωνές.
0: Και εδώ να το πούμε ξεκάθαρα, κορίτσια και αγόρια. Κανένα φίλτρο, κανένα τέλειο σώμα δεν αξίζει όσο η υγεία μας.
1: Τότε ας κάνουμε υπομονή.
2: Σε λίγα χρόνια θα γελάμε με όλα αυτά.

0: Κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει είναι πως σε αυτή την ηλικία εμφανίζονται συχνά και συμπεριφορές κινδύνου.
1: Γιατί όμως, Χριστίνα?
0: Εγώ θεωρώ πως οφείλεται στα συναισθήματα. Τρέχουν πιο γρήγορα από τη λογική τις περισσότερες φορές.
2: Σωστά, δεν έχεις άδικο. Γι' αυτό κάποιοι έφηβοι δοκιμάζουν πράγματα όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ ή άλλες εξαρτήσεις.
1: Όχι πάντα επειδή το θέλουν, αλλά επειδή θέλουν να ανήκουν κάπου ή να ξεφύγουν.
2: Όλα αυτά επηρεάζουν την ψυχική υγεία πολύ έντονα και φυσικά φέρνουν συγκρούσεις με τους γονείς.
1: Δίκιο έχεις. Προσωπικά, αν μαλώσω με φίλοι μου, μετά με ενοχλούν και οι πιο μικροί ήχοι.
2: Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε δύσκολοι, καθώς βρισκόμαστε σε μια φάση της ηλικίας μας, όπου νιώθουμε και αντιδρούμε έντονα.
0: Πολύ απλά σημαίνει ότι μεγαλώνουμε.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που συχνά ψιθυρίζεται, η σεξουαλικότητα.
1: Είναι η περίοδος που αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε το σώμα μας και τον εαυτό μας. Δεν είναι κάτι περίεργο. Όλοι το περνάμε.
2: Σε πολλές οικογένειες το θέμα θεωρείται ταμπού.
0: Όντως, ίσως γι' αυτό πολλοί έφηβοι ντρέπονται να ρωτήσουν και μένουν χωρίς την ενημέρωση.

0: χωρίς να κρίνουν, όταν παίρνουν τα συναισθήματα στα σοβαρά και όταν βάζουν όρια με σεβασμό. Και να θυμούνται ότι οι έφηβοι δεν είναι πρόβλημα, είναι άνθρωποι σε εξέλιξη.
1: Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε για να αρέσουμε.
0: Δεν χρειάζεται να γίνουμε αντίγραφα.
2: Χρειάζεται απλώς να είμαστε εαυτός μας.
1: Γιατί όλοι έχουμε περάσει από εδώ.
0: Αυτή είναι η εφηβεία. Μπερδεμένη, έντονη, αλλά και μοναδική.
1: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Ελάτε παιδιά, αρχίζει.
2: Τι αρχίζει το μάθημα? Πάλι τα ίδια.
1: Μικρόφωνο έχουμε, φαντασία έχουμε. Τι άλλο μας λείπει?
3: Τι λες βρε Κωνσταντίνε, χαλασμένο γάλα ήπιες πάλι?
4: Ακούστε, φέτος θα κάνουμε podcast.
5: Τι είναι αυτό? Τρώγεται. Εγώ μόνο στο 6-7 ξέρω.
6: 6-7
7: ησυχία. Podcast σημαίνει ηχητικά επεισόδια.
2: Α, κάτι σε ραδιόφωνο δηλαδή.
8: Σωστά, μόνο που θα τα ανεβάζουμε στο ίντερνετ.
9: Συγκεκριμένα στο European School Radio.
10: Ωραία, τι θέμα να έχουμε?
11: Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα από τώρα.
12: Τουλάχιστον να σας αποκαλύψουμε το όνομά μας.
13: Η Δευτέρα στον αέρα. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.
14: Η τεχνητή νοημοσύνη ξέρουμε ήδη πως αλλάζει το κόσμο. Αλλά τελικά αλλάζει και εμάς.
15: Η ραδιοφωνική ομάδα MST Radio, σε συνεργασία με το πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εκπομπή, όπου η γενιά AI μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη.
14: Πώς αλλάζει η εργασία στην εποχή των έξυπνων μηχανών? Θα αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη τον άνθρωπο ή θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες?
15: Και τι συμβαίνει στον χώρο του πολιτισμού? Μπορεί η τέχνη να έχει κώδικα? Μήπως το μέλλον γράφεται ήδη με ένα έντερ?
14: Σας περιμένουμε την Κυριακή 17 Μαΐου του 2026 στις 8 η ώρα το βράδυ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European
16: School. Διαβάσατε για αύριο?
17: Όχι!
18: Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή!
19: Ojalá que lo mío nunca se mude.
18: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
20: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
21: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
16: Θα μας βρείτε στο European School Radio.
22: Μαγειρεύετε το αγαπημένο σου φαγητό και διαπιστώνετε ότι σας τελείωσε η ρίγανη, το δεντρολίβανο ή ο δυόσμος? Ένα μήνυμα στη φόρμα παραγγελιών στο mirodika.weebly.com και έρχονται στο σπίτι σας τα πιο ξεχωριστά αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλεων. Ξεχωρίζουν γιατί καλλιεργούνται με απόλυτα βιολογικούς τρόπους από μαθητές και καθηγητές της ειδικότητας τεχνικός ανθοκομείας. Με αγάπη και πολύ φροντίδα. Περιηγήσου στο mirodika.weebly.com και γνώρισε τα υπόλοιπα προϊόντα μας.
23: Η Άνοιξη έχει κάνει την είσοδό της για τα καλά. Αν θες να μοσχοβολήσει η Άνοιξη και στα συρτάρια σου, προμηθεύσου τα πρωτοποριακά αρωματικά μαξιλαράκια λεβάντας σε υπέροχα σχέδια πεταλούδας, καρδούλας, ρεμέλας και πουγκί.
24: Βάλε άρωμα λεβάντα στη ζωή σου από τα αποξηραμένα μυρωδικά εν αιγύ λεγάλων. Περιηγήσου τα προϊόντα μας στο mirodika.weebly.com.

0: εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
2: European School Radio. European School Radio, 24 επεισόδια μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Μάλλον κάτι λείπει από τα σχολικά ραδιόφωνα φέτος.
2: Κάτι με ήχο, όρεξη και δημιουργία.
3: Ναι, κάτι που κάνει τα διαλύματα πιο ενδιαφέροντα.
4: Μήπως η ραδιοφωνική μας ομάδα.
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε ξανά στον αέρα.
6: Με νέες εκπομπές, podcast, ιδέες, μουσικές και άποψη.
7: Συντονιστείτε στο European School Radio.
8: Γιατί ο ήχος του σχολείου μας επιστρέφει δυνατά.
6: Μείνετε συντονισμένοι.
9: Η ραδιοφωνική ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως Άμμου είναι ξανά κοντά σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτριες του 53ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Σας προσκαλούμε σε ένα ταξίδι με πηξιδά, ένα βιβλίο.
1: Διαβάσατε για αύριο?
2: Όχι!
3: Αλλά ετοιμάζουμε εκπομπή!
4: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
5: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
6: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
1: Θα μας βρείτε στο European School Radio.
7: Η ομάδα ραδιοφώνου της πρώτης και έκτης τάξης του 55 Δημοτικού Σχολείου Πατρών.
8: Θα σας ενημερώσω για τους αγώνες των εργατών.
9: Στο Σικάγο το 1886.
10: Για 8 ώρες δουλειά.
11: 8 ώρες ύπνο.
12: 8 ώρες ξεκούραση με τις οικογένειές τους.
13: Η ζωή τους ήταν δύσκολη και σκληρή μέσα στα εργοστάσια.
14: Δούλευαν ασταμάτητα και αυτό ήταν άδικο.
15: Συντονιστείτε στη συχνότητα
16: του European School Radio και
17: ακούστε μας για να μάθετε.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητές

0: far above, full of fame but lacking love. Could it be we see the Mayfair moon?
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.

of this prison cell. I love you long and I love you well.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.